βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Hey!
2: Σφαίρα 102.2.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλς γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ένα δίλημα που είναι από αυτά τα πρωινά τα γρήγορα, γιατί παιδιά έχετε στείλει τόσα πολλά διλήμματα, στέλνετε τόσα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε. Και για να καταλάβετε ότι η μέρα κάποιων ξεκινάει πολύ διαφορετικά από τη δική σας. Προφόμαστε να έχει ξεκινήσει ωραία, αλλά έχουν προβλήματα. Λοιπόν, Πέμπτη βράδυ.
1: Πέμπτη βράδυ.
0: Ναι. Έχει σχέση. Δεν, το ξεκινάει από μήνα, από Μαρία. Η Μαρία που θέλει και ξεκινάει, η Μαρία, έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια με τον Αλφα, ας πούμε Απόστολο. Μη Αλφα γράφουν τα παιδιά. Έχει με τον Απόστολο και πήρε τηλέφωνο την Πέμπτη βράδυ η μαμά, ενώ είναι 3 χρόνια, είναι καλά.
1: Δεν επειδή, είναι παντρεμένη.
0: Όχι, δεν είναι παντρεμένη, έχουν σχέση. Ο Απόστολος είναι μάλλον καλής οικογένειας. Η Μαρία, από ό,τι κατάλαβα από τα λόγια της, ναι, είναι καλής οικογένειας.
1: Φτωχάλα και... η Μαρία. Α, εγώ θα κάνω τη μετάφραση.
2: Όχι, λεφτά είναι κακή οικογένεια.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι φτωχάλα.
0: Ο Παναγής λέει τις βλακίες του. Λοιπόν, καλής οικογένειας, τον θέλουν αυτό και κάτι.
1: Ο πλούσιος με τη φτωχιά, ναι.
0: Δεν ξέρει, η Μαρία δεν λέει. Απλά λέει είναι μιας καλής οικογένειας και αυτό και εκείνα που είναι λίγο έτσι.
1: Ωραία.
0: Και την πήρε τηλέφωνο, είστε από λίγο γρήγορα, την πήρε η μάνα του.
1: Τη Μαρία.
0: Τη Μαρία, ενώ δεν είχαν γνωριστεί ποτέ σε αυτά τα 3 χρόνια.
2: Ωραία. Καλής κοινωνίας.
0: Ναι, καλή κοινωνία. Ναι, εντάξει, καλή οικογένεια. Λάθος έτσι όπως το λέμε, βλακίες. Έχει δίκιο, ναι, συγγνώμη, καλύτερη φράση είναι. Καλή...
1: Εκεί το λέει, δεν το λες εσύ.
0: Ναι, το έτσι όπως το γράφει, καλή οικογένεια, καλή κοινωνία. Επειδή το γράφει, πρέπει να το πω όπως το γράφει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, και τη ζήτησε, δεν θέλω να πει στο γιο μου
1: ότι
0: σε πήρα τηλέφωνο. Ο γιος μου δεν είναι για σένα, να τον χωρίσεις, γιατί και, και να το σοβαρέψεις, δεν θα σας αφήσω εγώ να στεριώσετε. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο γιος μου είναι άλλης κοινωνικής τάξης. Ο γιος μου είναι για ψηλά. Θέλει να γίνει γιατρός. Η κοπέλα δουλεύει σε καφέ, σερβιτόρα. Αυτά τα δύο παιδιά είναι πάρα πολύ ευτυχισμένα. Και δεν ξέρει η Μαρία τι να κάνει.
1: Μα άμα ο άλλος είναι πλούσιος γιατρός και άλλη είναι φτωχάλα σερβιτόρα.
0: Για να σου πετάξει το κεφάλι. Μαλάκα, μίλα σοβαρά. Έχει πρόβλημα. Έχουν προβλήματα οι άνθρωποι τώρα. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, θες να σου πω τι θα έκανα εγώ.
0: Φέρνει τον Γιώργο, θέλω να ακούσω πρώτο. Γιώργο.
3: Κοίταξε, επειδή έχω υπάρξει θέση τη Μαρία.
1: Για
3: έχει
1: πες.
3: Δίκιο η μάνα του.
0: Τι έχει δίκιο η μάνα του.
3: Ας τον αφήσει κι αυτή.
1: Γιατί ρε Γιώργο.
3: Ας τα φτιάξουμε με τον μπουφετζή, ξέρω εγώ κάτι, τα κάνει.
0: Δεν τρέπεστε λίγο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Θα αφήσετε τώρα τα παλιά τα μυαλά να κάνουν αυτό το πράγμα σε δύο άνθρωπους που αγαπιούνται.
2: Εμένα με ενδιαφέρει Γιώργο, τι πέρασες.
3: Ρε φίλε, εντάξει, η κοπέλα τώρα είχε στείλει ιδιωτικά σχολεία, ιστορίες, τώρα τ' άλλο. Τι δουλειά είχα εγώ μαζί της.
1: Σωστά.
3: Είχαν επενδύσει για τη μόρφωσή της.
0: Α, είχαν επενδύσει.
1: Τι ήταν ο Γιώργος,
0: εργοστάσιο.
1: Άστρα γουδιάρης, ήταν της νύχτας. Ακριβώς.
0: Ωραία, μπράβο ρε, πολύ ωραία τα λέτε.
2: Άρα ο Γιώργος έκανε πίσω.
1: Να πάμε, άρα συγχώρησες Γιώργο.
3: Ναι,
0: συγγνώμη, σε παίρνει. Παναγία, επειδή τα λες εύκολα. Σε παίρνει ένα τηλέφωνο η μάνα της Ελένης.
1: Πρωτού... Καλά, μην το προσωποποιούμε.
0: Όχι, να το προσωποποιούμε.
3: Όχι, ας το προσωποποιήσουμε.
0: Άκουσε, μιλή.
3: Παναγία, σε παρακαλώ. Στη δική σου
0: Παναγή, ας το και γίνεται μια φορά να μιλήσει σοβαρά. Γυναίκο, μην γελάς λίγο, σε παρακαλώ.
1: Μιλήσω πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ωραία. Σε παίρνει τηλέφωνο η μάνα της Ελένης τα 3 χρόνια που έχετε δεσμό και σου λέει ότι χείρεξε να χωρέσει. Μην τυχόν και το πει στην Ελένη. Να χωρέσει, πρέπει να καταλάβει αμάνα. Εγώ αυτό το κορίτσι δεν το έχω για σένα. Και γιατί και αν και να συνεχίσετε, θα σα χωρίσω εγώ.
1: Αλήθεια στο λέω. Αν μου το έλεγε έτσι, όπως μου το λες, όχι η μαμά της Ελένη ή οποιαδήποτε.
0: Άντε πάλι. Η μάνα της Ελένη σου λέω.
1: Δεν θέλω να το προσωποποιήσω.
0: Άντε πάλι με το προσωποποιήσω. Βρέχω. Επειδή παντρεύτηκε με την Ελένη και την ξέρει.
1: Ναι, μη φωνάζει.
0: Επειδή είσαι ερωτευμένο με την Ελένη.
1: Με την οποιαδήποτε ήμουν ερωτευμένο.
0: Άντε πάλι. Με την Ελένη που είσαι ερωτευμένο και μπορεί μέσα να το νιώσει τον πόνο.
1: Θα έλεγα εγώ σε αυτή την πεθερά που θα με έπαιρνε και θα μου μίλαγε έτσι. Θα της έλεγα καλά βρωμόγρια.
3: Όπως μάλλον θα ακούς.
2: Έτυχες και άνθρωπο.
3: Είναι 2 παρά 10 εδώ που περνάω καλά τώρα. Πες, πες.
1: Θα της έλεγα άκου καλά βρωμόγρια. Κάτσε καλά.
3: Παναγής εδώ.
1: Κάτσε στα αυγά σου, γιατί θα βάλω εγώ την κόρη σου και δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ άμα γουστάρω. Συνεννοηθήκαμε. Άντε φυλάκια και πες ότι αυτό το τηλέφωνο δεν έγινε ποτέ.
0: Νάνση, εσύ τι θα κάνεις.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Σε παίρνουν εσένα.
2: Δεν θα δίνει καμία σημασία. Θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να κοιτάνε και να κάνουν τη δική
3: τι
2: ζωή.
3: Θεωρώ τώρα, έλα ξενέρωσα, τι ακούω, τον Καργάκο. Πες, ακούω εδώ μωρί.
2: Μωρί δεν θα έλεγα, άκου θα σου πω κάτι. Μωρί δεν θα έλεγα, δεν θα εκφραζόμουν άσχημα. Αλλά θα την είχα χεσμένη.
0: Νίκο, εσύ.
4: Το ίδιο ότι θα έκανε και ο Παναγής, δεν μας χέσεις, λέω εγώ.
0: Μάλιστα. Όχι, θα το λέγατε, θα το λέγατε στο.
3: Μόνο Παναγής τα λέει ωραία.
2: Εγώ θα το
0: λέγατε στην κόρη της ή στο γιο της. Άμα...
2: Εννοείται. Θα το λέγατε μάζεψε τη μάνα σου, γιατί είναι για δέσιμο.
1: Εγώ παίζει και να μην το έλεγα. Αλλά από εκεί θα άρχισε η κάτω βόλτα. Θα την έκανα εγώ, του πάνω.
3: Όχι, δεν γίνεται να μην το πει, ρε Παναγία. Γιατί λε, άμα έχουν μεγαλώσει τέτοιοι άνθρωποι. Κάποιο πρόβλημα θα βγάλεις και εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μαρία μου, άκουσε.

0: πεις την απόφαση της εκπομπής.
1: Εσύ τι θα έκανες, δεν μας είπες.
0: Τι θα έκανα.
2: Ναι.
0: Θα της έλεγα, ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό που κάνετε.
2: Βαρετό.
0: Μην το κρυμμένα ξαναπάρει.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω έτσι όπως μιλάς.
2: Η άλλη είναι βρωμόγρια, το βλέπεις.
0: Δεν πειράζει.
2: Εκείνη γιατί σου μιλάει.
0: Επειδή εκείνη δεν έχει μυαλό, πρέπει να πω κι εγώ στη διαδικασία να βρίσω.
2: Έτσι θέλουν αυτοί, Γρηγόρη. Έτσι θέλουν αυτοί, έτσι μπράβο.
0: Εσύ με σεβασμό θα το αντιμετωπίσει, όχι με επιθετικότητα.
2: Άσε με ρε.
0: Εντάξει.
2: Με σεβασμό εκεί που αξίζει ο σεβασμό.
1: Δεν το ξέρω, θα τη λέει πολύ χειρότερα. Εντάξει.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Το πήγα λίγο light επειδή κάνουμε ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Πάντως, Μαρία μου, επειδή μα ακούσε εκεί πέρα έξω, επειδή αγαπιέστε, θα σου έλεγα. Εγώ πάντως θα το έλεγα ότι πήρε τηλέφωνο για να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσω. Γιατί εγώ δεν θα είχα πλέον καμιά καλή διάθεση.
3: Πώς θα το έλεγε.
0: Θα το έλεγα ότι με πήρε η μάνα σου τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Αυτή την προβόγρια.
4: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γι' αυτό το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιητικό, ξέρει και πού θα το βρει.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Πέτα το μποτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλό καιράκι.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
2: Νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή από την Ιντερνετ.
1: Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις και τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little App, Learn and Work, ετοιμάζεται για να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε, παιδιά, για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις και 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό τα 1530 από 1530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι και 22 Ιουλίου.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»?

0: Παίρνουμε ένα τηλέφωνο.
1: Στεναχωριέσαι.
0: Μας έχετε στείλει για γενέθλια σήμερα και είπαμε να πάρουμε. Η κοπέλα παίρνει το τηλέφωνο να έχουν στείλει πάρα πολλά μόνο και μόνο από το επίθετό της.
2: Το πω το επίθετό.
0: Είναι ο άντρας της.
2: Και εγώ τι να κάνω. Με δίρει.
3: Να σας πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
0: Ναι, το Χρήστο θα ήθελα.
4: Ο ίδιος.
0: Έλα ρε Χριστάρα.
4: Ποιος είναι.
0: Έλα, χρόνια πολλά καταρχάς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα ρε φίλε, και εγώ καιρό να σε πάρω. Τι γίνεται ρε Χριστό.
4: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλά ρε φίλε, καλά. Λέω θα τον πάρω πρωί πρωί γιατί μετά αρχίζω δουλειά. Όπως πέρσι λέω θα τον πάρω ξανά. Τι κάνει η Έλενα παιδιά, όλα καλά.
4: Όλοι καλά, δόξα Θεώ.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε, πραγματικά πολύχρονος, υγεία, χαρά μέσα από την καρδιά μου ρε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα κάνετε τίποτα σήμερα.
4: Ποιος είναι.
0: Ε?
4: Ποιος είναι.
0: Έλα ρε Χριστό, κάθε φορά το ίδιο πράγμα μου λες.
4: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος είναι. Αλήθεια τώρα. Ρε Χριστάκη, ο Γιάννης σήμερα, από τη γειτονιά.
4: Ο Γιάννης.
0: Αμά ρε Χριστό γάμο, το κάθε φορά το ίδιο πράγμα ρε φίλε. Γράψε το τηλέφωνο σου λέω και σημείωσέ το. Ωραία γάμο. Ο Χρήστος την Έλενα τη μακαρονά δεν είσαι.
4: Ναι.
0: Έλα ρε Χριστάκη. Πού ρε γάμο, το κάθε, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με κάνεις.
4: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος
4: Γιάννης
0: από τη
4: γειτονιά.
0: Έλα, την ίδια κομμενίτσα είχαμε να πούμε μικρή στη γειτονιά, Χριστάρα. Γαμώ, άστα. Γιατί γελάς, όλο... Πού, μη γελάς.
4: Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα κλείσω ρε Γιάννη, δεν πειράζει, με στεναχώρησες, δεν πειράζει. Συγγνώμη για το τηλέφωνο, συγγνώμη που σε ενόχλησα ρε φίλε. Κάθε φορά με στεναχωρείς, αλήθεια να πούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
0: Τι για μας τα... έκανε στην καρδιά περιβόλαιε. Μόνο με. Κάθε, ξέρεις τι να σε παίρνω από τους πρώτους και να μου λες κάθε. Ο Γιάννης από τη γειτονιά, ρε. Πού έμενε, σε ποιο ήταν το γειτονάκι που μεγαλώσατε στο σχολείο.
4: Γειτονάκι που μεγαλώσατε στο σχολείο.
0: Τη Μαριγούλα που την. Απάφτωνε.
4: Τη Μαριγούλα.
0: Άσε. Δεν είχε Μαριγούλα. Άσε, ρε Γιάννη τώρα. Άστα τώρα. Άσε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει Γιάννη. Να είσαι καλά. Δώσε πολλά φιλιά στην Έλενα. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Χρήστο, από το Σφαίρα είμαστε. Χρόνια πολλά! Γρηγόρης Αρναούτογλου Χρήστο.
1: Μία τον έλεγες Χρήστο, μία τον έλεγες Γιάννη. Μας τρέλανε.
2: Μία η Μαριγούλα.
0: Χρήστος αφού ήταν ο Γιάννης είμαι εγώ ρε. Άσε μας ρε Νάνση. Χρήστο, χρόνια πολλά από τη γυναίκα σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι γερός, ευτυχισμένος. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνε στη Μαριγούλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
4: Δεν ξέρω ακόμα. Πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όπως πάρα πολύ. Το ότι σου είπα ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
2: Το βρουτζά.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
4: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύχρονος. Να χαίρεστε την παιδάκια έχετε.
4: Έχουμε δύο αγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστο μου, γερός και ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι, αν επιτρέπετε.
4: 30
0: με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
2: Αυτός ξεπεράσει και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ο Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
2: Καλά, ηρέμησε και εσύ.
0: Ρε ακούς το ευχή που έδωσα τώρα.
2: Δεν βγαίνει ρε γρήγορα αυτό.
1: Ρε ακούς το ευχή.
2: Δεν πώς θα βγει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής.
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο είναι.
1: Η γιαγιά σου δεν ήταν στο γάμο.
5: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Τότε. Πώς ευχή.
2: Α, γίνεται. Έδωσα... Διαφαίνεται τόσο μακρινό αυτό που λέτε.
0: Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
1: Ωραία ευχή έδωσες.
5: Στο παιδί του Μάρκου.
1: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα Γιάννη ευχή σου να βρω εισιτήρια.
1: Χρήστο τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπες.
0: Όπου η φωνή σου να σε αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο εμένα να με ευχηθείς να βρω εισιτήρια για το Final Four.
1: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουνε.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλάς καλά. Όταν έχεις και τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Έλα Χρήστο κλείσει είναι προσωπικά μας αυτά.
1: Να τσακωθούμε στον αέρα. Έλα δώσω.
0: Σε γερός ευτυχισμένος. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνε στη Μαριγούλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
4: Δεν ξέρω ακόμα. Πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπα ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
2: Το βρουτζά.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
4: Ναι.
0: Άντε, πολύχρονος. Να χαίρεστε την παιδάκια έχετε.
4: Έχουμε δύο διαγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστο μου, γερός, ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι, αν επιτρέπετε?
4: 30.
0: 30 με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
3: Αυτός ξεπέρασε και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ο Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
3: Καλά, ηρέμησε κι εσύ.
0: Ρε ακούς το ρευχή που έδωσα τώρα.
3: Δεν βγαίνει
1: ρε γεμόνι αυτό.
3: Πώς θα βγει?
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής?
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο
1: είναι? Η γιαγιά σου σένα δεν ήταν στο γάμο?
5: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Ε, τότε. Πώς ευχή?
3: Α, γίνεται. Έδωσα... διαφαίνεται τόσο μακρινό αυτό που
0: λέτε. Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
1: Ωραία ευχή έδωσες.
5: Στο παιδί του Μάρκου.
1: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα, Γιάννη, ευχή σου να βρω εισιτήρια.
1: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπες.
0: Όπου η φωνή σου να σε αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο, εμένα να με ευχηθείς να βρω εισιτήρια για το Final Four.
1: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουνε.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλάς καλά. Όταν έχεις και τσίρεσες.
1: Ναι.
0: Έλα, Χρήστο, κλείσει είναι προσωπικά μας αυτά.
6: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σε πτώνα Thermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της Στίχημαν στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One του στο πιο exclusive μοντιαλικό Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, η κυρία Φερεντούρου.
2: Η ίδια, παρακαλώ.
3: Γεια σας, ο Νίκος από το Λάξη, είμαι από το Hotel Marion στο Λουτράκι.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλά είστε, σας ξύπνησα, ε. Να σας πάρω λίγο αργότερα.
2: Όχι,
3: μόλις
2: σηκώθηκα, αλλά δεν με ξυπνήσατε.
3: Α, ωραία. Σας παίρνω λίγο για τις κρατήσεις που έχουμε το... και το
2: ωραία,
3: Σάββατο.
2: Γιατί έγινε και κάποιο μπέρδεμα.
3: Αυτό, γι' αυτό σας πήρα ακριβώς. Μιλήσατε με τον διευθυντή? Σας πήρε γιατί με πήρε χθες και εντάξει, είχαμε... αρκετή φασαρία εδώ πέρα, γιατί δεν σας ειδοποιήσαμε εγκαίρως. Δεν σας πήρε κανένας από το ξενοδοχείο χθες?
2: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μίλησα με μία κυρία την Δευτέρα.
3: Θυμάστε το όνομά της? Σας είπε για το πρόβλημα, για το τρίμερο?
2: Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Με πήρε μία κυρία, εγώ πήρα μάλλον μία κυρία τη Δευτέρα να επιβεβαιώσω τα δωμάτια μας, γιατί πρόκειται για γάμο.
3: Γνωρίζω, ναι, γνωρίζω. Ποια Δευτέρα μίλησατε τώρα, προχθές?
2: Ναι.
3: Και δεν σας είπε για το τρίμερο?
2: Όχι. Και μάλιστα μου είπε ότι κάποιος είχε καλέσει και είχε αλλάξει ένα από τα δωμάτια μας από τρίκλινο σε δίκλινο. Και εγώ μίλησα με όλους όσους έχω κλείσει δωμάτια και δεν είχε καλέσει κανένας. Και λέω παρακαλώ να παραμείνουν κρατήσεις όπως το booking.
3: Αχ, κυρία Φερεντούρου, κύριε Σπιθά, δεν μίλησαν τη Δευτέρα. Τώρα εγώ θα πάρω την ευθύνη για αυτό το πράγμα.
4: Ναι, πέστε το, τώρα που έγινε.
3: Ναι, μα η κυρία όμως είναι για γάμα, έχει αρκετά δωμάτια.
4: Ναι, πέστε το, τώρα που έχει γίνει τώρα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, πέστε το.
3: Κυρία Φερεντούρου, λοιπόν, μη σας αγχώνω, επειδή μου είπατε ότι είναι και για γάμο τώρα, δεν θέλω να σας προκαλέσω πανικό τελευταία μέρα, τελευταίες μέρες μάλλον. Απλά νόμιζα ότι σας είχαν ειδοποιήσει από τη Δευτέρα για την ταινία. Θα γίνουν τα γυρίσματα μιας ταινίας, είναι μια μεγάλη αλβανική παραγωγή για το ένα ντοκιματέρ και την ζωή της Έρα Στρέφη, το Τσίφσα Μπομ Μπομ. Και είναι ένα τρίμερο γυρίσμα το οποίο θα γίνει σε όλο το ξενοδοχείο. Δηλαδή θα ξεκινήσει την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και ίσως Κυριακή μεσημέρι. Γι' αυτό νόμιζα ότι σας ειδοποίησαν τη Δευτέρα, αφού το είχαμε βάλει αυτό reminder και είχα γεμίσει όλο τον κόσμο με post.
2: Όχι, και μάλιστα μιλήσαμε με μια κυρία που δεν μιλούσε.
3: Με τη Φραντζέσκα μιλήσατε. Ναι, είναι της παραγωγής. Είναι η Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα είναι, η κυρία Φραντζέσκα της παραγωγής λογικά σας πήρε την Δευτέρα. Απλά δεν σας εξήγησε, δεν σας είπε για την ταινία ότι έχουμε πρόβλημα.
2: Εγώ την πήρα να επιβεβαιώσω το δωμάτιά μου.
4: Τώρα τι κάνουμε.
3: Τώρα κύριε Σπίδα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε.
2: Εσείς θυμάστε τον.
3: Δεν έχουμε τίποτα. Μας έχουν δεσμεύσει όλο το ξενοδοχείο.
2: Με συγγνώμη, και στο booking, γιατί θα έχετε αφήσει το δωμάτιο?
3: Έλαντε. Λάθος εδώ δικό μας. Δηλαδή, δεν. Τι να σας πω, κυρία Φερεντούρου, τώρα το θέμα είναι ότι είναι και τελευταίες μέρες.
2: Είναι προτελευταίες μέρες και έχει πανηγύρι όλο το Λουτράκι.
3: Το ξέρω, γίνεται χαμός. Αυτό εμείς προσπαθούμε. Ναι. Να τους βάλουμε στο... σκάτω σουίτες, ναι. Γι' αυτό σας είπε. Σας είπαν από τρίκλινο να το κάνουν δίκλινο, σωστά? Αυτό σας είπε η κυρία τη Δευτέρα.
2: Μου είπαν ότι πήρε κάποιος δικός μου και το άλλαξε. Και ψάχνω εγώ ποιος. Και λέω όχι, τα δωμάτια τα θέλω όπως είναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν παιδιά.
3: Ξέρετε τι γίνεται, ναι.
4: Ακούστε με μένα, για μία μέρα να μείνουμε όλοι μαζί.
3: Μία μέρα, ναι, αλλά εσείς για πόσες μέρες χρειάζεστε τα δωμάτια που χρειάζεστε?
2: Είναι ένα δωμάτιο, το οποίο είναι Πείτε Παρασκευή λίγο, και
3: Παρασκευή,
2: Σάββατο.
3: Σάββατο, ναι. Δίκλινο, τρίκλινο, θυμάστε τι είναι αυτό, δίκλινο ή τρίκλινο?
2: Τρίκλινο.
3: Τρίκλινο, ωραία, εκεί μπορούμε να φάσουμε μακιγιές, ναι. Για πείτε
2: είναι,
3: μου.
2: Άλλο ένα δίκλινο, δύο δίκλινα.
3: Δύο δίκλινα.
2: Και άλλο ένα τρίκλινο. Μπορώ να σας πω δίκλινα και τα ονόματα που έχουν
3: γίνει κρατήσεις? Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Το θέμα
3: έχουμε...
2: όμως είναι, ένα λεπτό, συγγνώμη. Γιατί κάποιοι δικοί μου εδώ και καιρό έχουν πάρει και έχουν κλείσει και μόνοι τους δωμάτια.
3: Θα τα βρούμε αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα εσείς τι έχετε κλείσει. Θα παίρνω τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, καταλάβατε. Λοιπόν, σας πειράζει, σας τα δίκλινα. Αν προσθέσουν ναι. δύο ρατζάκια να μπουν δύο άτομα της παραγωγής, αυτοί θα είναι μόνο, ουσιαστικά θα μπουν πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, ίσως το γύρισμα είναι βραδινό. Για τα δίκλινα, ναι, δύο άτομα, έστω ένα άτομο της παραγωγής, αν μου χωρέσετε, θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Απλά για το τρίκλινο, εκεί, επειδή έχουν και κάποια άλογα, είναι δύο πόνι, ουσιαστικά. Τα οποία είναι πολύ ημερά, αν τα δείτε, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, εμείς τώρα το έχουμε και το χαϊδεύουμε στη ρεσεψιόν. Αν μείνει ένα πόνι στο τρίκλινο, έχετε πρόβλημα, μπορούμε να το βγάλουμε και μπαλκόνι. Αρκεί όταν πιάσει ο ήλιος να το βάλετε μέσα.
2: Με κοροϊδεύετε.
3: Τι να σας πω, δεν σας κοροϊδεύω.
2: Πώς λέγεστε?
3: Νίκος Αποστολάκης είναι το όνομά μου. Και μπορείτε να μιλήσετε και με τον κύριο Σπίθα, τον
4: διευθυντή.
2: Δηλαδή θέλει να μου πείτε, εγώ το έχω δει το ξενοδοχείο στο Λιτράκι.
3: Ναι.
2: Ότι το μπαλκόνι που έχει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο χωράει άλογο.
3: Είναι πόνι, είναι πόνι.
2: Είναι
3: πολύ μικρό, είναι αυτά τα μινιατούρες.
2: Δηλαδή εγώ το Σάββατο που θα περάσω από το ξενοδοχείο θα δω στα μπαλκόνια σας άλογα. Μάλλον κάποιο με κοροϊδεύει.
3: Θα έχει λίγο πλάκα το ξενοδοχείο όλο αυτό το τρίμερο. Αλλά είναι μια τεράστια παραγωγή. Είναι αλβανική παραγωγή. Είναι η ζωή τη Έρα Στρέφει. Που τραγουδάει τον Μπομπόν, να το ξέρετε. Λέγεται Τσίφσα Μπομπόν η ταινία.
2: Τσίφσα.
3: Τσίφσα Μπομπόν, ναι.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω και τι άλλο να προτείνω. Κοιτάω τώρα εδώ πέρα και στον υπολογιστή.
2: Καταρχήν δεν έχετε καλέσει από Λουτράκι.
3: Αυτό είναι ένα λάθος, έχετε δίκιο.
2: Ποιος είναι?
3: Ποιος είναι επιτέλους?
5: Σου κάνουμε
3: φάζα!
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
8: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: 48 ώρες εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, επειδή καλημέρα από τον καφέ φαίνεται, επιλέγουμε πάντα καφέ Μπραζίτα. Από το πρώτο καφεκοπτίο της στην Ομόνια το 1974 μέχρι σήμερα, η Μπραζίτα κρατά ζωντανή την παράδοση του αυθεντικού καφέ. Με ελληνικό, φραπέ και όλη την γκάμα της, κάθε φλιτζάνι έχει την ίδια τεχνογνωσία, το ίδιο μεράκι και πλούσια γεύση. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: να δούμε λίγο πρωί-πρωί, γιατί το είχαμε κάνει λίγο στο παρελθόν με διλήμματα τέτοια ώρα πρωί-πρωί και έτσι θα ξαναρχίσουμε λίγο να βρίσκουμε διλήμματα που είναι αυτή τη ώρα. Λοιπόν, ο Παναγής, έχετε το ίδιο όνομα. Έστειλε ένα μήνυμα, ρε παιδιά.
1: Γνώρισα και προχθές ένα Παναγή.
0: Ναι, ο Παναγής.
2: Πώς τα πήγατε μεταξύ σας?
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Οι Παναγίδες συνήθως δεν πάνε.
3: Ήταν σαν να κοιτιούνται στον καθρέφτη.
0: Ο Παναγής. Γράφει ένα μήνυμα που πραγματικά τη ήρθε σε δύσκολη θέση και δεν μπορούσε να καταλάβει.
1: Κεφαλονιά είναι σίγουρα αυτό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι από Κεφαλονιά ή όχι. Αυτό που γράφει
1: μόνο είναι. Μόνο εκεί είναι αυτό το όνομα.
0: Εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια καινούργια σχέση με μια κοπέλα που του αρέσει πάρα, πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Η κοπέλα είναι κομμότρια.
1: Τέλεια.
0: Και τα φτιάξανε. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο πολύ ερωτευμένοι που θέλουν και πάρα πολύ γρήγορα να μείνουν μαζί.
1: Να συγκατοικήσουν.
0: Να συγκατοικήσουν.
1: Είναι λάθη αυτά τώρα, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν είναι λάθη?
4: Ελάθη.
0: Γιατί είναι λάθη?
2: Δεν είναι λάθος.
0: Λοιπόν, τα παιδιά από ό,τι είμαστε λέει σε ηλικία συγκατοίκηση, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μικρή.
1: Πόσο είναι, ξέρουμε.
0: Δεν γράφω το ηλικία σου για κάποιο άλλο. Το πρόβλημά μου, παιδιά, είναι ότι ενώ την αγαπάω, ενώ μου αρέσει.
2: Την αγαπάει στον ένα μήνα, υπερβολικό.
0: Ρε παιδί μου, νιώθει ότι την αγαπάει. Δεν τον αγαπάει στον ένα μήνα. Δεν νιώθει ερωτευμένο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, καταλάβαμε.
0: Λοιπόν, του είπε ότι να τον κουρέψει και τον κούρεψε σαν γίδι. Και του είπα ότι αγάπη μου, θέλω να σε κουρεύω εγώ, δεν θέλω να σταματήσει να πηγαίνει εκεί που πήγαινε. Θέλω να σε κουρεύω εγώ. Αυτή κουρεύει σε σπίτια η κοπέλα, δεν έχει κομμωτήριο.
1: Αποδείξει κοβή.
0: Δεν ξέρω, Παναγία, αν κοβεί αποδείξει. Το ζήτημα είναι ότι το παλικάρι
1: μαύρα, δηλαδή.
0: Γράφει
1: λίγο
3: παράνομο. Όλα μαύρα, Παναγία.
1: Είναι λίγο παράνομο αυτό, γι' αυτό στο
0: αλήθεια. Ναι. Θε να δούμε πόσοι παίρνουν από τα σπίτια μαύρα λεφτά. Να ανοίξουμε αυτό το θέμα.
4: Δεν το λέει γι' αυτό. Για να σταθεί
3: το μαύρο δεν έχει.
4: Αφού είναι μαύρο, εγώ δεν μπορώ.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα εδώ να το συζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Η κοπέλα και μου λέει: με κούρεψε χάλια. Πάρα, δηλαδή δεν τα πέτυχε καθόλου στο δικό μου και φοβάμαι να ξανακουρευτώ. Πώς της λέω ότι αγάπη μου δεν θέλω να με κουρεύεις εσύ, ενώ αυτή ξετραλάθηκε με το κούρεμα.
1: Της άρεσε αυτήν το κούρεμα.
0: Αυτή της άρεσε.
2: Έχει δουλειά γενικά αυτή πολύ.
0: Δεν ξέρω τώρα η κοπέλα τι λέει, απλά κουρεύει σε σπίτι.
2: Μπορεί να μην σκέφτεται καλή. Και ο Παναγής ότι αυτή δεν κουρεύει καθόλου.
3: Τον έκανε μοντέρνο.
2: Και δεν θα τρώνε
3: τίποτα.
2: Τον
3: έκανε μοντέρνο και δεν το δέχεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι το παιδί δεν του άρεσε. Πώς λες.
3: Παίζουν κάτι fake τώρα, κάτι fringe.
0: Περιμένετε γιατί το θεωρείτε εύκολο. Πώς λες τη σχέση που μόλις ξεκίνησε.
2: Άμα μου πήρε τα μαλλιά και δεν μ' άρεσε, θα είχα πρόβλημα.
0: Εσύ ρε να έχει πρόβλημα με τον αέρα που φυσάει.
2: Εγώ έχω πρόβλημα με τον αέρα που φυσάει.
0: Εγώ θέλω να πω ότι
2: ξεκινάς. Μίλησε ο Γρηγόρης που δεν έχει πρόβλημα.
0: Ξεκινάς και είσαι ερωτευμένος με ένα. Παναγία, εσύ και τα με λίγο στα μάτια.
1: Στα μάτια, ξεκινάς. Κόμενα μου είσαι.
0: Αραβωνιασμένη
2: είμαστε. Γιατί βέβαια τώρα έχει θέμα. Έχω πρόβλημα εγώ.
0: Λοιπόν, θα μου απαντήσει σε αυτό.
1: Ναι, να σε απαντήσω.
0: Καταρχάς,
1: α μην βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η κοπέλα δεν είναι καλή κομμότρια. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή στο γυναικείο.
0: Ναι, αυτόν ναι, όμως τον κουρεύει χάλια.
2: Έκανε αντρικό πάνω του.
1: Μπράβο, έκανε αντρικό πάνω του. Άρα δεν είναι καλή στο αντρικό. Ή...
2: Μήπως του έκανε γυναικείο.
0: Ρε παιδάκι μου, αφήστε τώρα που κάνετε. Σταματήστε, δεν είσαι γκάρος. Δεν είσαι γκάρος να σχολιάσεις πώς κουρέψε η άλλη. Δεν είσαι πρωταθλητής κομμωτικής. Λοιπόν, τι να κάνει.
3: Να τη στείλει για σεμινάρια.
1: Παιδιά, συγγνώμη, θα σου το πω. Είναι πάρα πολύ.
0: Το λες, ρε φίλε. Ρε παιδιά, ερώτηση.
1: Προφανώς και το λες.
0: Ο άνθρωπος λέει να τη πω ότι δεν μου αρέσει όπως με κούρεψες.
1: Εγώ θα τη πω πως με έκανες έτσι, θα τη έλεγα. Είναι χάλια.
0: Τι λες, ρε ανόητη, που θα το πεις αυτό στον άνθρωπο μόλις έχει ερωτευτεί.
1: Είσαι καλά.
2: Α, Γρηγόρη, να σου πω κάτι.
0: Τι.
2: Εμείς λέμε την αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Ναι. Σε έναν άνθρωπο που μόλις αγαπάς,
2: ναι, καλημέρα.
0: Και δεν σου άρεσε, τη λες ότι δεν κουρεύεις καλά.
1: Λέγα, αγάπη μου, σε αγαπάω, σε λατρεύω, το ξέρεις.
0: Αλλά με έκανες αγίδι.
2: Αλλά τι είμαστε γκάρες, να πούμε δεν κουρεύεις καλά. Να πούμε δεν μ' αρέσει αυτό που μου έκανε.
0: Τι λέω, τρενάς που τα πεις έτσι.
2: Τι είμαστε γκάρες. Δεν κουρεύεις καλά. Θα πούμε δεν μου άρεσε ο τρόπος που με κούρεψες.
0: Δεν είσαι ο γκάρος να το πεις αυτό. Μόνο ο γκάρος που είναι πρωταθλητής θα μπορούσε να το πει αυτό.
2: Ναι, αλλά μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που με κούρεψες.
0: Αυτό δεν το λες έναν άνθρωπο που μόλις έχει έρθει καλό
2: τεχνί.
0: Του δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία, μια τρίτη. Όχι,
1: θα κυκλοφορώ εγώ έξω σαν το γίδι για να είναι αυτή καλά.
0: Εσύ ειδικά έτσι κυκλοφορείς.
2: Πρωί-πρωί.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωνσταντίνου.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
19: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές!
20: Αυτός είναι ο σκοπός!
19: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια! Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
20: και άντε και φυλάκια!
21: Ας πιούμε σε αυτό.
7: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
21: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Πρώτο ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray με δείκτη προστασίας 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμακολλητικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική.

0: Μήνυμα η Δημητρούλα. Και
1: Δημητρούλα μου, γεια σου.
0: Δείχνει τη φωτογραφία τη Σούζη από το Sky.
2: Δεν χαρά τη. Πολύ ωραία. Τι μαλλί έχετε σήμερα.
0: Εγώ.
2: Μπορεί, μπορεί.
1: Εσένα δείχνει.
0: Μπορεί, μπορεί. Την αγαπώ τη Σούζη. Γεια σου, Σούζη. Λοιπόν, η Δημητρούλα έστειλε μήνυμα και έστειλε ένα μήνυμα λίγο παράξενο, παιδιά. Γιατί παράξενο. Λέει ότι δεν θα σας το έστελνα, αλλά άκουσα προχθές ένα άλλο μήνυμα που έστειλε κάποιος κύριος και ήθελα να το ρωτήσω. Λοιπόν, είμαι με τον άντρα μου 28 χρόνια.
3: 28,
2: πολλά,
3: 28
2: πολλά, χρόνια. Πολλά, πολλά.
0: Έχω μια πάρα πολύ ωραία ζωή και σεξουαλική και τα πάντα.
3: Α, ωραία.
1: Μα τις λίγες, μπράβο Δημήτρα.
0: Βεβαίως, έχουμε κάνει δύο παιδιά, τα παιδιά είναι μεγάλα, έχουν φύγει από το σπίτι.
3: Και γίνεται το κοτρούλιο γάμος, ε.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία, απλά τον τελευταίο χρόνο, και δεν το έχω συζητήσει με κανέναν, ο άντρας μου μου ζητάει να φοράει πλέον τα εσώρουχά μου.
2: Να το. Ξεκλείδωσε κι αυτός.
1: Ρε φίλε.
0: Ενώ συνεχίζουμε και έχουμε μια χαρά ζωή σεξουαλική. Του λέω, τον ρώτησε, το ήθελες χρόνια αυτό?
3: Α, το συζητήσανε.
0: Το συζήτησε. Καλά τώρα, στα καλά, καθόμουν μετά από 30 χρόνια με τον άνθρωπό σου, μόνοι του. Δεν κατάλαβα.
1: Και σουτιέν.
0: Όχι, σουτιέν δεν φοράει. Τα εσώρουχα μόνο τα κάτω. Δηλαδή, τη λέει ότι θέλω να φοράω κι εγώ τα γυναικεία σου εσώρουχα.
2: Το ήθελα και εγώ.
1: Σουτιέν δεν θέλει, θέλει μόνο
0: σλίψη. Τώρα σου να κάνει τι
1: Γρηγόρη, είπε εσώρουχα. Λέω, θέλει σουτιέν ή μόνο βρακί.
0: Μόνο το εσώρουχα. Τι το κάνει το σουτιέν ο άνθρωπο, ρε.
1: Άμα είναι βιτσιός, εγώ θα καταλάβω πολλά από αυτό που σε ρωτάω. Θέλει σουτιέν ή μόνο βρακί.
0: Πού θα το βάλει το σουτιέν, να βγαίνει, να πετάγεται το σουτιέν
3: από την γυναίκα, είναι ξέρει.
1: Πολύ απλό.
0: Μόνο το εσώρουχο κάτω. Και δεν ξέρω τι να κάνω, δεν το έχω συζητήσει με καμία φίλη μου, δεν το έχω συζητήσει, λέει, με κανέναν, δεν έχω πάει
1: καλά έκανε και το είπε εμά.
3: Η γιαγιά φοράει στριγκάκια τα γκάκια.
0: Γιαγιά, ρε βλάκα.
3: Γιαγιά, τι είναι
2: γιαγιά. Απλά είναι πολλά χρόνια. Είναι ο πρώτος της έρωτας από το λίγο.
3: Είναι 30 χρόνια μαζί.
2: Μπορεί να είναι από τα 15
1: χρόνια. 50 χρονών. 50 χρονών τη λες γιαγιά.
2: Στα καλύτερα.
0: Τι βλακίες λες ότι σου κάτι από το κεφάλι και εσύ.
3: Εντάξει, δεν τη λες και.
2: Τη σκαδούρα.
1: Τη λες γιαγιά. Θες να σου πω ονόματα γυναικών που είναι 50 χρονών και μου λες πόσο τις γουστάρεις.
2: Πες!
3: Μπορεί όμως να είναι και 60, δεν λέει την ηλικία
0: του. Λέει 55 είπαμε.
3: Α, λέει 55. Α, εντάξει, όχι, δεν είναι γιαγιά τότε. Κυρία.
0: Ό,τι μαλακή σου στο κεφάλι λες και εσύ.
3: Η κυρία αυτή.
0: Μετά λες γιατί τσατίζομαι εγώ και γράφουν αυτοί και εγώ απαντάω.
3: Η κυρία αυτή.
0: 50 χρονών.
3: Θέλω να μου πεις. Φοράει στριγκάκια, ταγκάκια και τέτοια. Ή μόνο.
0: Εσόρουγα τα δικά όλα. Εσόρουγα τα πάντα φοράει. Με και κόφτη.
1: Μπρεζίλια.
2: Και κόφτη έχει, ναι. Έχει κόφτη γρήγορα.
0: Κουραδοκόφτη έχει.
3: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Εγώ θα τον καταλάβω λίγο τον κύριο.
0: Από τι.
3: Έχει βαλτώσει λίγο. Είναι πολλά τα χρόνια. Έχουν κάνει ό,τι είναι να κάνουν. Και τώρα θέλει λίγο να κάνει μια αλλαγή.
2: Προφανώς αυτοί παλιά, πριν έρθουν τα παιδιά, είχαν μεγάλη δραστηριότητα. Κάνανε.
1: Ανομαλίες.
2: Ήταν ανομαλίες. Σε παρακαλώ, μην βάζετε τέτοια πράγματα στο μυαλό.
3: Αφού αυτό σκέφτηκε, είμαι σίγουρο.
0: Μα δεν λέει ότι το κάναμε παλιά. Πρώτη φορά τη το ζητάει.
1: Για το βρακί, ρε παιδιά, δεν έγινε θέμα. Γιατί.
0: Θα ξέρει μπορεί... να κλείσει με έναν άρχισο και φορά τα στρίγκ σου. Στα καλά καθούμενα.
1: Δεν θα φαίνονται, θα εξαφανιστούν. Δεν χωράνε στον ποπό
2: σου. Πολύ γλυκό. Υπάρχει θέμα τώρα.
1: Μα είναι αλήθεια τώρα αυτό, τι να λέμε.
0: Αυτό
1: μια...
0: σε πείραξε, αν θα φαίνεται, δεν φαίνεται ότι εγώ θα φοράω.
1: Ναι, γιατί άμα είναι να βάλει κάτω το βλέμμα στο κολάρι, θα το αλλάξω.
0: Έτσι κολλάει. Σε είμαι κολάρα.
3: Η παιδιά η Νάντσα μα φάλισε, έτσι.
2: Γκαζικούστα.
0: Παρακαλώ αυτό να.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Μπέκα πώ το έκανε.
0: Να σβηστεί από πάντα αυτά όλα τα αρχεία. Είμαι κολάρα εμένα.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
17: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
23: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. steamwash.gr.
24: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
3: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
4: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.

0: αστεία.
1: Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
2: Πρωινό Σφαιρά 102. Καλό κεράκι.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green πισινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Καλό.
3: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Νίκος Αστέρης από την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. Μπορώ να μιλήσω με την Ιωάννα, παρακαλώ.
2: Η ίδια.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό?
2: Αν μου πείτε λιγάκι τι θέλετε.
3: Σας παίρνω τηλέφωνο σχετικά με το μεταπτυχιακό σας για την ορκομοσία.
2: Αχ, καλημέρα σας.
3: Καλά είστε, τι κάνετε?
2: Μια χαρά. Η αλήθεια είναι δεν είναι στην αρχή. Κάπως.
3: Ναι, είναι λίγο περίεργο να σας παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι, είναι και ο αριθμός περίεργος. Λοιπόν, σας παίρνουμε τηλέφωνο σχετικά με την ορκομοσία η οποία θα μετατεθεί για τις 19 του Νοεμβρίου. Γιατί αυτό έχει να κάνει με μια παραδοσιακή γιορτή της Αλ-Μαμλάκα Αλ-Αραμπία, Αλ-Σαουντία. Γιατί θα παρευρεθεί και στην εκδήλωση. Έχουμε τη χαρά δηλαδή να σας ενημερώσουμε ότι θα είναι εκεί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Μουκρίν Μπίν Αμπντουλαζίζ.
2: Πολύ ωραία.
3: Επομένως, θα θέλαμε λιγάκι από εσάς να μας πείτε κάποια στοιχεία, επειδή καταλαβαίνετε τώρα για λόγους ασφαλείας τσεκάρουμε όλη τη λίστα των μεταπτυχιακών. Να μας πείτε κάποια πράγματα λίγο για εσάς. Φυσικά υπάρχει η πολιτική του απορρίτου. Αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν εδώ στην πρεσβεία, εφόσον συνενείτε φυσικά, εφόσον συμφωνείτε.
2: Μάλιστα, συμφωνείς. Τι θα θέλατε να γνωρίζετε?
3: Λοιπόν, να ρωτήσω καταρχάς αν έχετε, σας ρωτάω, είναι λίγο περίεργες ερωτήσεις, απλά καταλαβαίνετε επειδή είναι και η εποχή της Άρφα τώρα στην Σαουδική Αραβία. Καταρχάς εσείς έχετε καταβάλει το ποσό το οποίο χρειάζεται για να παρευρεθείτε στην ορκομοσία?
2: Ναι, χρειάζεται κάποιο επιπλέον ποσό?
3: Κοιτάξτε, επειδή θα έχουμε και επίτιμους εκεί, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, αλλά όχι πάρα πολύ, γύρω στα 2.000 ριάλ Σαουδικής Αραβίας. Απλά καλό θα είναι 2.000 ριάλ, μισό λεπτό να σας να κάνω την αντιστοίχηση. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, είναι γύρω στα 324 ευρώ. Απλά καλό θα είναι να κρατάτε σε νόμισμα Σαουδικής Αραβίας σε ριάλ, δηλαδή κάντε μια αλλαγή, επειδή θα είναι εκεί η έφορος της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας, για να παραλάβει τα χρήματα και να σας τοποθετήσει στο κάθισμα στο οποίο σας αναλογεί. Ουσιαστικά είναι το 14Β σειρά στη 14η καρέκλα. Αν θέλετε, σημειώστε τα κάπου αυτά. Επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο εκεί.
2: Φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσει η γραμματεία και η διοίκηση του μεταπτυχιακού μας.
3: Κοιτάξτε, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το ΤΕΙ Καστοριά στο οποίο έχετε φοιτήσει. Έχει να κάνει πιο πολύ πλέον, περνάει στα χέρια της πρεσβείας. Μισό λεπτό, είναι εδώ και ο Μαχμούντ Αλ-Αραμπί. Λοιπόν, επειδή αυτό περνάει στα χέρια μας πλέον, καταλάβατε. Επειδή θα έχουμε επίτιμα πρόσωπα, θα πρέπει να συνεννοηθούμε εμείς για όλη την κατάσταση.
2: Ωραία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς βρίσκομαι στη δουλειά μου αυτή τη στιγμή?
3: Τέσσερις ερωτησούλες έχω να σας κάνω, αν δεν σας πάρω πολύ
2: δεν
3: χρόνο.
2: Έχω άλλο χρόνο.
3: Καταλαβαίνετε όμως ότι εγώ θα σας βάλω λίγο στο stand-by αυτή τη στιγμή. Επομένως, η λίστα δεν ενημερώνεται όσον αφορά το δικό σας πρόσωπο.
2: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει.
3: Θα πρέπει να επικοινωνήσετε και με το ΤΕΙ Καστοριάς και υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί η θέση σας.
2: Σας το λέω,
3: επειδή αυτό θα γίνει μία φορά, γίνεται ορκομοσία, να μην τη χάσετε. Αλλά βάσε.
2: Εντάξει.
3: Σιαλά βάσε.
2: Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Μεράμπα.
2: Μεράμπα.
3: Τι φάγαμε τώρα?
4: Τέλεια.
3: Το 324 δεν της άρεσε.
4: Τώρα πάει πόσα?
3: 324 ευρώ, είναι 2.000 ριάλ.
2: Ξαναπάρει.
4: Μαλά και κουμπέ, δεν πάει και τώρα τσάπα.
2: Πες τσάπα, τσάπα τώρα, πες.
4: Δεν το σηκώσει τώρα η κουμπέ.
3: Έλα! Κούνα τον Ανσάρα! Ξαναπάρει, ξαναπάρει. Δυνατά οι μουσικές, δυνατά οι μουσικές.
2: Ξέρεις Γιώργο πως είναι η καλημέρα?
3: Πώς είναι?
2: Στα αραβικά.
3: Ασέλη, πάει παιδιά.
2: Γιωμούν Σαΐντ.
3: Γιωμούν.
4: Παρακαλώ.
3: Γιωμούν Σαΐντ, Ιωάννα.
5: Σιόλα σενουέλα.
6: Μα το κλείσε πάλι. Έλα ρε Γιώργο, και στη Γιαμούνσα ήπ.
7: Μάγια Μούνσα ήπ και σε
8: την καλημέρα.
6: Μάγια Μούνσα ήπ με το που το σηκώσει.
7: Να κάνω ξαναπάρω εγώ τώρα.
9: Όχι ρε Βλάκα, ξαναπάρεις την κοπέλα, πάρεις τη συγγνώμη.
6: Εγώ πάρεις τη συγγνώμη.
9: Γιαμούνσα ήπ στα ούτα σου.
6: Γιαμούνσα ήπ πρωί πρωί και εσύ.
7: Πού θα πας για διακοπές?
10: Κλείσε τώρα εξωτικές.
11: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα έχεις και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο Full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus ξεκινά το καλοκαιρινό ταξίδι με πρώτη στάση την Αθήνα, φέρνοντας μαζί του μια μοναδική beauty εμπειρία γεμάτη δημιουργικότητα, φαν διάθεση και Summer Vibes. Στις 14 και 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι. Στις 14 και 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος, ανακάλυψε τα αγαπημένα σου beauty προϊόντα, δοκίμασε καλοκαιρινά looks και απόλαυσε πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, έλα να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes On Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου ακόμα περισσότερη λάμψη μόνο με τα Sephora.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Η λιμάνα σου,
1: εγώ και εσύ.
3: Πρωινό σφαίρα
4: 102.2.
3: Παρέα στον σφαίρα.

0: 35% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: Θεσσαλονίκης.
1: Παιδιά, γεια σας, με λένε Σωτηρία.
2: Γεια σου, Σωτηρία μου.
1: Ζω σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για να μην καταλάβουν. Είμαστε φανατικοί δικοί σας.
2: Πάτρα, σίγουρα.
1: Είμαστε φανατικοί δικοί σας. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε χρόνια και χρόνια να ξεκινάτε κάθε Σεπτέμβρη για να αλλάξει η ιστορία η δικιά μας. Σας ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε και ό,τι και να σας πω είναι λίγο.
2: Για μένα δεν
1: είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν λέγεται
3: συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Λοιπόν, η Σωτηρία, και δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό της όνομα αυτό, ανακάλυψε τα βράδια που κοιμάται ότι ο άντρας της είναι παντρεμένη 6 χρόνια.
2: Δεν έχει παιδιά.
1: Ναι, όχι, δεν έχουν παιδιά.
2: Okay.
1: Ότι ο άντρας της σηκώνεται το βράδυ και φοράει τα ρούχα της, τα εσώρουχά της και τα παπούτσια της, τις γόβες και οτιδήποτε άλλο, και ότι περίπου για κανένα μισάωρο τα φοράει, πηγαίνει στον καθρέφτη και μετά ξανακοιμάται.
3: Δεν τον στενεύουν.
1: Δεν ξέρω αν τον στενεύουν.
3: Είναι πολύ περίεργο που η Σωτηρία με τον άντρα της φοράει το ίδιο.
1: Και δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει. Το συζήτησε με την κολλητή της, τη φίλη.
2: Τι είπε η κολλητή, με νοιάζει η άποψή της.
1: Λέει στην αρχή μήπως είναι νυχτοβάτης.
2: Ναι.
1: Υπνοβάτης.
2: Mm.
1: Αλλά το κάνει συχνά. Πηγαίνει στον καθρέφτη μπροστά, τα φοράει, τα βλέπει. Τα αφήνει
2: ξανά. Φορεμένα ή καθαρά τα βάζει τα βραχιά.
1: Καθαρά.
4: Τι τη λέει, βγάλτε να τα βάλω εγώ.
2: Όχι, πάντα παίρνει από τα πλυντά.
4: Να δω κάτι.
1: Όχι. Πλημμένα
4: όχι, κανονικά. Τη χαλάει και την καρδαρόπα, κατάλαβε.
1: Και αυτό το πράγμα το κάνει τώρα τον τελευταίο μήνα.
2: Μετά τα τακτοποιεί όπως τα βρήκε.
1: Όπως τα βρήκε.
4: Τι έχει γίνει τον τελευταίο μήνα. Τι έχει αλλάξει στην Ελλάδα.
1: Νάντση, σε γυναίκα να μα πει, Νάντση.
3: Παιδιά, ο άνθρωπος είναι πολύ δεμένος μαζί της.
2: Και εγώ αυτό θα έλεγα, Νάντση μου.
3: Και επειδή την αγαπάει πάρα πολύ, θέλει να την νιώθει.
2: Ναι,
3: δεν είναι κάτι κακό.
2: Από υπερβολική αγάπη.
1: Γιατί το κάνει όμως όταν κοιμάται και όχι αφού την έχει δίπλα του.
2: Τι να της πει, στάσου δύο λεπτά να βάλω το string και έρχομαι.
3: Είναι ένας τρόπος για να της δείξει πόσο πολύ την αγαπάει. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
2: Μα δεν τη το δείχνει.
3: Το γεγονός.
4: Πρέπει να είναι φορολογικό το θέμα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή.
4: Να νιώθει ότι ξέρει, έχουν ξεκινήσει δόσεις εφορίας τώρα. Πόσες έχουμε δώσει, 2, 3, κάτι τέτοιο. Και μάλλον αρχίζει και νιώθει στενότητα. Λέει εντάξει, θα βγω συγκρούα, θα βγάλω πέρα. Κάτσα εδώ, πώς θα είμαι.
2: Στέλνει το μήνυμά του δηλαδή.
4: Πώς θα είμαι και κάτω να πούμε στη.
2: Σωστά.
1: Ναι, βέβαια σκοπός εδώ είναι και να χωράς κιόλας. Γιατί ας πούμε. Εγώ δεν χωράω στην άνση, ας πούμε. Και να σκοτώ το βράδυ, τι θα βάλω. Δεν μπορώ να το βάλω.
2: Χωράς γρήγορα.
4: Σας φεντώνα θα είσαι.
1: Σας φεντώνα θα είμαι.
2: Άμα λίγο τσιτώσει τον πλουσιό.
1: Δεν χωράω, ρε σου.
4: Σαν ρολό.
1: Δεν χωράω. Άμα σου. Τώρα μπορούμε να του πούμε μια λύση.
4: Ξέρει ότι δεν χωράει.
1: Τι να κάνει, να το συζητήσει η Σωτηρία με τον άντρα τη.
2: Εννοείται, θα το πει μαζί του. Θα του πει.
5: Γιατί να το συζητήσει.
1: Μίλα ρε Νίκο και εσύ πει που έχει φάει. Ο Νίκο έχει φορήσει στρίγκ, δεν το έχει πει. Λίγο ακόμα φορά.
5: Όχι, εντάξει.
2: Γιατί με ενοχλεί.
4: Δεν είναι βολικό.
1: Πού ενοχλεί το στρίγκ.
4: Στην κονσόλα.
5: Με τα
1: τζιν.
5: Με τα τζιν με ενοχλεί.
2: Αν το βάλει και με τζιν.
4: Όταν παίζει μουσική δεν έχει θέμα γιατί είναι όρθιο. Τώρα που κάθεται όμω. Να, τεντώνει, κατάλαβε.
1: Θυμάσαι τι χρώμα έχει.
4: Φτάνει, γίνεται τυράντα.
5: Μαύρο, ήταν μπροστά η χειρότερη.
1: Με τη γυναίκα σου που το συζήτησε τώρα πια. Τι σου είχε.
5: Η κοπέλα τότε που το φορά.
1: Και τη άρεσε.
5: Ναι, τη ενοχλεί, δεν την ενοχλεί.
1: Δεν την
4: ενοχλεί. Γιατί να ενοχλήσει αυτή, το φορούσε.
2: Ωραία, που πάμε.
4: Τη φορούσε το μποξεράκι.
1: Ωραία.
4: Τίποτα, σηκώνεται στα μουλοχτάκια αυτή την ώρα που θα το ξανακάνει αυτό.
1: Ναι, κάθε μέρα λέει το κάνει.
4: Να είναι έτοιμη αυτή, να έχει μια αλαξία δικιά του, ένα κουστούμάκι, ένα σακάκι αυτό που πηγαίνει στην
2: δουλειά. Να το βάλει.
4: Και ξαφνικά εκεί που είναι στον καθρέφτη αυτό και ποσάρει, πάει δίπλα.
3: Γιατί δεν το συζητάει.
4: Σταμάτα μωρή και πάμε να κοιμηθούμε να το πει.
3: Γιατί δεν το συζητάει.
2: Τι θα λέει.
1: Δεν το συζητούσα την μέση τη νύχτα.
3: Να
1: σηκωθεί να τρομάξει. Μόλι γυρίσει από τη δουλειά το μεσημέρι να του πέλα εδώ. Έχω παρατηρήσει ότι σηκώνεσαι και φορά. Δεν μου έχει αφήσει βρακή για βρακή.
3: Αυτό θα τη πει, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σίγουρα.
4: Τι είναι?
3: Για εξήγησέ το μου λίγο.
6: Ήρθε η εποχή του.
7: Τι νόσεις εσύ?
8: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση εκείνον με τον ωραίο καναπέ. Έχω. Το απόλυτο αθλητικό event που περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Εβδόμου με εμένα, τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στο thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Εσύ να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
17: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
16: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
17: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
17: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Έλεος ρε Μάκη.
5: Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σφαίρα 102,2.

0: Ετοιμάστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο. Μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Babyderm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη E, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
1: Η μάρκα αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την αποκλειστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλίκες και φυσαλίδες.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: δεύτερη. Είναι η Μαρία, έτσι. Η Μάιρα.
1: Για δώσε μου.
0: Ωραία, πάμε. Ορίστε. Νάντσι, ρόλο έχεις.
2: Είμαστε, Γιώργο.
3: Νάντσι, είναι η Φινίκη από το, από το τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε τώρα μια εταιρεία ηλεκτρικών που πρέπει να πάρουμε για ένα στεγνοτήριο, να πούμε ότι είναι γεμάτο με χνούδια.
1: Εγώ τι είμαι, είπε.
3: Κάψανε το μοτέρ. Εσείς η Ελπινίκη, πρέπει να το συνδέσει με το τμήμα σέρβις.
0: Εσύ Ελπινίκη.
3: Τον κύριο Δημοσθένη. Τον κύριο Μαυράκη θα πεις.
1: Τι πάει.
3: Τον κύριο Μαυράκη.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Μαυράκης.
3: Τον κύριο Μαυράκη.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Μαυράκης.

0: Έχετε στείλει εδώ πέρα το μοτέρ, το καμένο, από το στεγνοτήριο.
1: Δεν το έχω στείλει. Είναι να έρθει να παραλάβει τη συσκευή. Δεν ξέρω τώρα αν ο τεχνικός τότε το είχε πάρει, το μοτέρ. Δεν με έχει ενημερώσει.
0: Εσείς το έχετε στείλει το μοτέρ? Γιατί εγώ έχω το μηχάνημα εδώ ανοιγμένο μπροστά μου και λέει πάνω Μαυράκης Δημοσθένης με το τηλέφωνο.
1: Μισό λεπτό. Σήμερα είναι να παραλάβετε από το χώρο μου το στεγνοτήριο. Γιατί είναι για καθαρισμό, ναι, για τα χνούδια και να αντικατασταθεί το μοτέρ.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό λέει Δημοσθένης Μαυράκης, καμένο μοτέρ. Είναι καμένο. Εγώ έχω στον υπολογιστή εδώ πέρα. Ακριβώς. Δεν έχω το καινούργιο. Εγώ πρέπει να καταγράψω και να επιβεβαιώσω τη ζημιά.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Είχε έρθει ο τεχνικός στο σπίτι και είχε διαπιστώσει ότι το μοτέρ είναι καμένο. Το μοτέρ έχει δεκαετία εγγύηση. Απλά επειδή.
0: Εμένα μου γράφει υποψία καψίματος. Αυτή είναι η υποψία καψίματος. Και για συγκεκριμένα. Ακριβώς, ναι, για συγκεκριμένα μέρη του,
1: ναι,
0: στεγνοτηρίου δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
2: Μισό λεπτό, δεν έχει εγγύηση, κύριε Μαυράκη.
1: Μισό λεπτό, βρε παιδιά, δεκαετή εγγύηση δεν έχει το μοτέρ του στεγνοτηρίου.
2: Πόσα χρόνια το είχατε?
1: 7 χρόνια το έχω, το 2017 είναι η απόδειξη.
2: Το 12 γράφει.
1: Όχι, έχετε κάνει κάποιο λάθος. Έχετε κάνει κάποιο λάθος. 2017.
0: Εσείς το παραλάβατε. Πριν 7 χρόνια το παραλάβατε. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: όμως από το 12, το 12, κατασκευή 12. Κατασκευή 12 λέει το μοντέρ πάνω. Άμα δείτε το serial number πίσω, είναι 124, 12 κάθετος, 112, 112. Αυτό σημαίνει κατασκευή το 12.
1: Δεν έχει νόημα, δεν έχει να ρεπείτε. Ωραία, αυτό γιατί δεν μου το είπατε όταν ήρθατε να δείτε το μοντέρ από κοντά?
2: Δεν είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Αντώνη, πες του κύριου, δεν είναι πολλά τα λεφτά, 4.000 κάνει.
0: Αυτό με 4.000 ευρώ είναι για να το φέρουμε εμείς το καινούργιο, το K12, 16, 15, 11 κάθετος 1. Αυτό είναι serial number 112, 112. Δεν βγαίνει πια.
2: 2432.
0: Ναι, δεν βγαίνει αυτό το 2432. Αυτό έχει καταργηθεί, αφού είπαμε.
1: Βρε παιδιά, συγγνώμη, είναι... μετά από 4 εβδομάδες.
0: Μη φωνάζετε, κύριε μου, μη φωνάζετε. Και εμείς προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Μη φωνάζετε, παρακαλώ.
1: Μα μισό λεπτό, βρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά φωνάζετε τώρα.
1: Μα με συγχωρείτε, με αφήσατε τρεις εβδομάδες έχω... στο στεγνοτήριο και μου λέτε τώρα ότι δεν βγαίνει το μοτέρ.
0: Σας έχω ανοιχτή ακρόαση, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε για να ακούει και εδώ και ο μάστορας. Πείτε μου λίγο πάλι.
1: Λέω, περιμένω τρεις εβδομάδες, μου έχετε πει ότι το μοτέρ θα αντικατασταθεί. Περιμένω να άστε να το παραλάβετε και μου λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει το μοτέρ. Δηλαδή, ρε παιδιά, γιατί δεν μου το είπατε νωρίτερα?
2: Κύριε Μαυράκη, χωρίς στεγνοτήρα σας αφήσαμε, δεν σας αφήσαμε χωρίς ρεύμα. Μην κάνετε έτσι.
1: Μάλιστα. Το ότι εγώ δεν έχω που να απλώσω όμως, το γνωρίζετε αυτό.
2: Στο μπαλκόνι, κύριε Μαυράκη, στο μπαλκόνι όπου απλώνουμε όλοι μας, μην κάνετε έτσι.
1: Συγγνώμη, θα μου κάνετε και υποδείξεις το που θα απλώσω.
2: Όχι, κύριε Μαυράκη, αλλά εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια λύση.
1: Ωραία. Πείτε μου ποια είναι η λύση.
0: Κάτσε ρε Νέστορα λίγο, κάτσε λίγο.
2: Κύριε Μαυράκη, δεν έχετε πλύνει με τα χέρια σας ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω πλύνει, κύριε, με τα χέρια μου ποτέ.
2: Κύριε Μαυράκη. Δεν γίνεται όλα τεχνολογικά, έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Εσείς λέτε ότι έχει δεκαετία εγγύηση, εγώ σας λέω ότι δεν έχει.
1: Ωραία, αυτό δεν μπορούσατε, βρε παιδιά, να μου το πείτε νωρίτερα.
2: Θέλετε να περάσετε από εδώ να το δείτε.
1: Δεν σας είπα να αναλάβετε κάποια ευθύνη. Να μου το πείτε νωρίτερα ήθελα.
2: Κύριε Μαυράκη, πόσο καιρό έχετε να πλένετε ρούχα?
1: Τι εννοείτε?
2: Τόσο καιρό δηλαδή δεν πλένεστε?
1: Αχ, δεν θα πιάσουμε τώρα τη συζήτηση πρωί-πρωί δευτεριάτικο για το πόσο καιρό έχω να πλύνω ρούχα και δεν σας αφορά κιόλα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι κάνουμε με το μοτέρ, γιατί υποτίθεται σήμερα έχω άνθρωπο στο σπίτι και σας περιμένει να πάτε να παραλάβετε το γαμμένο του στεγνοτήριο, ρε παιδιά!
2: Το γαμμένο του στεγνοτήριο δεν θα πάρετε! Γαμμό το στεγνοτήριο του γαμμό!
0: Ναι, αλλά αυτό γιατί είχε χνούδια μέσα.
2: Μα μη φοβερό! Μα το λέω το άνθρωπο εδώ!
0: Ναι, ρε Νέστορα, ηρέμησε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Άρα δεν πιάνει το στεγνοτήριο.
0: Έλα, ηρεμήστε λίγο να βγάλουμε λίγο άκρη.
2: Τι να σου λέω, Αντώνη?
0: Βρε Νέστορα. Ηρέμησε.
2: Στείλες το κύριο 10 μανταλάκια.
0: Δεν ήταν μανταλάκι, ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Μαυράκη.
2: Κύριε Μαυρίκη, πώς το λέει το κύριο?
1: Μαυράκη, Μαυράκη.
2: Κύριε Μαυράκη. Κύριε Μαυράκη, συγγνώμη, να βρούμε μία λύση.
0: Μαυρίκιος είναι με το πλυντήριο.
2: Να βρούμε μία λύση, κύριε Μαυράκη.
1: Ωραία, σας ακούω, σας ακούω.
2: Ελάτε εδώ να βρούμε ένα άλλο μοτέρ. Να το αντικαταστήσουμε, να μην πληρώσετε.
0: Να το φορέσουμε πάνω.
2: Να το φορέσουμε πάνω.
1: Όταν εννοείται να έρθω εκεί, πού να έρθω?
2: Εσείς πού, πού είστε, αν επιτρέπετε?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή πάω στη δουλειά μου. Σήμερα είχα κανονίσει με την εταιρεία σας να έρθει κάποιος άνθρωπος να παραλάβει το στεγνοτήριο για να καθαρίσει.

0: από τα χνούντια και να αντικαταστηθεί το μοτέρ.
1: Ο άνθρωπος να μπει μέσα στο μοτέρ, να καθαριστεί.
2: Πολύ αστείο.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, με κοροϊδεύετε.
3: Κύριε Μαυράκη.
1: Ακριβώς.
3: Σας κοροϊδεύουμε γιατί σας κάνουμε φάρσα!
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός!
5: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου, πρωινό σφαίρα 102,2. Πάρε τη Μάιρα που μας έβαλε να σου κάνουμε φάρσα και βρίστη, αυτό σου λέω μόνο Δήμο. Της έχει λείψει, λέει.
0: Σε
2: καταλάβαμε λίγο.
5: Της έχει λείψει να σε βλέπει να γελάς και θέλει να σε δει λίγο να γελάς, ρε Δήμο.
3: Δήμο, γιατί δεν γελάς?
1: Και γιατί είναι γεμάτο χνούδι αυτό το ρημάδι?
0: Όμως εφηλιστήκαμε, παιδιά.
2: Εμένα το άνθρωπος μου είναι, πού θα πλώσεις?
5: Δήμο, έκλαψα με τον Γρηγόρη, ρε Δήμο. Έκλαψα.
3: Δήμο, γιατί δεν γελάς?
5: Πού σου λέει, πού να πλώσεις το μπαλκόνι όπως απλώνουμε όλοι?
3: Δήμο μου, τι έχει γίνει με αυτό το μοτεράκι?
5: Άρε Δήμο.
0: Αχ, μεγάλη ταλαιπώρια, μεγάλη παιδιά, πολύ μεγάλη.
3: Λοιπόν Δήμο, αν θέλεις, όλοι μας μπορούμε να σου αφιερώσουμε λίγο μπαλκόνι από τα σπίτια μας. Έλα να πλώσεις.
0: Δώστε λίγο χώρο, παιδιά, δώστε λίγο χώρο.
3: Εύχομαι σήμερα που θα έρθει ο άνθρωπος να σου βρει τη λύση.
2: Να πάνε όλα καλά.
3: Και να μπορέσει να σου φτιάξει το καρμπιρατέρ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σου γλυκέ, εμείς ευχαριστούμε που είσαι τόσο γλυκός. Φιλάκια πολλά.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζέστα.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2. Παρέα στον

0: Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν στέλνει 5 τυχερούς μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
18: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
19: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η στοίχημα ενός επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το Nation, από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική όμως αυτή η πλατφόρμα των μελών της στοίχημα, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: λοιπόν, το δίλημα ζωής το έστειλε η Κατερίνα για σήμερα, παιδιά. Η Κατερίνα ήταν σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Κυριάκο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, τέλος πάντων, λέει η Κατερίνα με τον Κυριάκο, συζητήσανε λίγο για την, για το Αγίου Βαλεντίνου. Τι να κάνουμε. Η Κατερίνα λοιπόν ήταν σίγουρη, ήταν πεπισμένη ότι ο Κυριάκος φέτος θα της κάνει πρόταση γάμου του Αγίου Βαλεντίνου. Και γιατί αυτό? Γιατί της είχε πει ότι θέλω να τα πάρεις όλα πάνω σου φέτος. Εστιατόριο, μαγαζί, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι θέλεις πάρ' το πάνω σου.
1: Αυτό?
0: Ο Κυριάκος, ο άντρας της, ο σύντροφός της. Γιατί θα σου κάνω, λέει, και εγώ κάτι ιδιαίτερο φέτος. Λέει, παιδιά, είχα πάει, είχα κλείσει ένα μισελενάτο μαγαζί. Είχα πάει, λέει, το είχα γεμίσει το τραπέζι με λουλούδια. Του είχα πάρει, λέει, δώρο. Τώρα θα το πω γιατί το είχε πει. Του είχα πάρει, λέει, δώρο ένα Rolex. Μάζευα, λέει, οικονομίες πάρα πολλά χρόνια και του είχα πάρει ένα Rolex. Μη σας τα πολυλογώ.
2: Αφού θα πολυλογίζω όμως.
0: Του τα ανακοίνωσε όλα αυτά το Σάββατο, για το επόμενο Σάββατο, ότι έχω κλείσει εκεί, θα πάμε εκεί κτλ. Τι λέει, ξέρεις κάτι? Δεν ήθελα να ασχοληθώ φέτος καθόλου. Γιατί εγώ θέλω να χωρίσουμε.
2: Και το είπε τώρα.
0: Και το είπε τώρα.
2: Μάλιστα. Το είπε αυτή σε αυτόν ή
0: αυτό. Αυτή. Όχι, αυτό τη χώρισε. Ναι, αυτό τη χώρισε. Και θέλω, λέει, να χωρίσουμε. Και επειδή, λέει, σε είδα πολύ παθιασμένη και πνίγικα, αισθάνθηκα ότι πνίγικα με όλα αυτά που έχει κάνει για το Αγίου Βαλεντίνου.
1: Το Rolex, πώς
0: το είπα μια ώρα αρχίτερα.
3: Ελπίζω να μην του το έδωσε το Rolex.
0: Δεν του το έδωσε, όχι.
1: Εγώ δεν έχουν ακόμα.
0: Αλλά, λέει, παιδιά, είμαι στα Τάρταρα, στην αχωριέμαι πάρα πολύ. Εγώ, λέει, περίμενα.
3: Λογικό είναι, δίκιο έχει το κορίτσι.
0: Εγώ περίμενα πρώτα σιγά μου. Και αυτό, λέει, μου έδωσε το.
3: Δεν τη είχε δώσει καθόλου σημάδια όμω. Δηλαδή, έτσι ξαφνικά.
0: Παιδιά, λέει, σα το λέω ειλικρινά.
3: Υπάρχουν κι αυτοί. Υπάρχουν κι αυτοί.
0: Δεν κατάλαβε. Ήταν σίγουρη για την πρόταση γάμου. Δηλαδή, ο τύπο ήταν, έδειχνε φουλ καψούρη.
3: Αυτό δείχνει ότι ο Κυριάκο είναι μια πολύ περίεργη προσωπικότητα. Αλλοπρόσαλη προσωπικότητα που δεν θα τη έβγαινε καλό στο μέλλον. Οπότε να χαίρεται που τη έβγαλε όλο αυτό το πράγμα τώρα και ξεμπέρδεψε με αυτόν.
0: Στεναχωριέται πάρα πολύ.
3: Βέβαια, στεναχωριέται το κορίτσι. Δίκιο έχει.
0: Έχω πάρει, λέει, μια εβδομάδα δέκα. Παιδιά, κάθομαι, λέει, σπίτι μου όλη τη βδομάδα.
3: Εγώ το έχω συναντήσει και με άλλους ανθρώπους.
2: Να φάει, εγώ δεν της έλεγα. Να φάει να το ευχαριστηθεί. Να φάει.
3: Έλεγε για εμά.
2: Τι.
3: Να φάει.
2: Αφού χώρισε να φάει, τι να κάνει.
0: Γιατί
2: τι έλεγα για εσά, Τρεσίνα, τι είπα τώρα, να φάει, είπα. Να μην ψάξει να βρει μια λέξη.
3: Είναι αστείο τώρα αυτό.
2: Είπα εγώ τι είναι αστείο το να φάει.
3: Η κοπέλα έχει πρόβλημα.
0: Σου λέει χώρισε να κάτσει να φάει. Σας αγαπώ.
3: Παίζεις με αυτά, είναι δυνατόν. Το κορίτσι υποφέρει.
2: Τώρα να φάει, είπα, τι είπα, να πάει να.
3: Τι να φάει,
2: να πάει να φάει.
3: Τι είπα. Έχει κοπεί η όρεξη.
2: Κάνεις λάθος, εγώ στην αγωγή με τρώω.
3: Εσύ τρως συνέχεια.
0: Όταν είσαι χαρούμενος,
2: πάλι τρώω.
0: Όταν είσαι λυπημένος,
2: τρώω.
3: Κορίτσι μου, γλίτωσες.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσεις εσύ?
6: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: και λίγο πριν τις 10 στο Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
3: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
11: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
10: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
13: τι μπάνιο.
12: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε!
16: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες!
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
21: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σίγα την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
26: Clear as the sky.
0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Δέκα με μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλοι υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει η Σάρα και ο Ηλιόφωτος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε το καφεδάκι σας και τι καφέ, το νέο Μικέλ High Roast Espresso Blend της Μικέλ Coffee Company, που είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφέ, συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Καλημέρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Ρε παιδιά, έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, δηλαδή σου ψιθυρίζουν. Το σπίτι το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.

0: 2.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να τους πάρουμε τα λεφτά. Ναι, σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουν.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί?
1: Α.
2: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άσε το διάλο. Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, από κίνηση παιδιά. Τώρα εντάξει, μην είμαστε και ψεύτες. Δεν γίνεται και το σώσ έξω στους δρόμους. Και σας έχω πει ότι όσο προχωράμε και στα μέσα του Ιουλίου και στον Αύγουστο, δεν θα έχει και καθόλου κίνηση, θα έχει αδειάσει και η Αθήνα. Οπότε θα είναι τέλειο, μην αγχώνεστε καθόλου. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Mille Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρο Στιβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Break και έρχομαι. Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
12: Νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγκε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα LED.

0: σπουδαίο φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Σφαίρα Viber 6936 10102.
5: Υπέροχη και αγιάροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Αν ψάχνεις σπουδές με μέλλον και ζήτηση, τα δημιουργικά επαγγέλματα είναι παντού. Από design και μόδα μέχρι animation και εσωτερική αρχιτεκτονική, ο Άκτο με 55 χρόνια εμπειρίας προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές art and design, σε graphic design, fashion design, interior design, product design, όλα τα design, animation, cosmic και cartoon, fine art και new media, φωτογραφία και βίντεο. Το κάμπος της Αθήνας βρίσκεται στην καρδιά της Κυψέλης, μέσα στο πράσινο και δίπλα στα πιο ζωντανά σημεία της πόλης. Ό,τι πρέπει για καφεδάκι και για vintage shopping και βόλτα στο πεδίο του Άρεως πριν μετά τη σχολή. Πήγαινε λοιπόν στο Open Day αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα, κάμπος Άκτο στην Κυψέλη. Δες τους χώρους και τα στούντιο, να γνωρίσεις την ομάδα και όλες, να μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα και τα ωράρια. Art and design μόνο στον Άκτο. Μην το χάσεις. www.acto.gr. Να κάνεις το πρώτο βήμα. Στείλε μου και τα μηνύματά σου στο Viber, που είσαι και από πού μας ακούς. Αν είσαι και σε κάποια παρελία και πλατσουρίζεις, ακόμη καλύτερο. Και μην ξεχνάς, Μικέλ Coffee Company, στην παρέα μας. Η πραγματική καινοτομία στον καφέ δεν αφορά μόνο τη γεύση, αφορά όσο μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Ανακαλύψτε λοιπόν το νέο High Roast Espresso Blend από τη Μικέλ Coffee Company, πιστοποιημένο με το πρότυπο EFQ για υψηλή ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.

Επιστρέψαμε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 13 Ιουλίου λοιπόν. Κερδίστε την κουζίνα των ονείρων σας στο Meal Experience Center στο Ήλιον. Πάτε σε ένα κατάστημα έως και τις 31 Ιουλίου. Ανακαλύψτε από κοντά συσκευές Meal που συνδυάζουν καινοτομή, υψηλή αισθητική και εξαιρετική απόδοση. Εμπιστευτείτε τους εξειδικευμένους συμβούλους για να σας ξεναγήσουν στον κόσμο της Meal και να σας βοηθήσουν να βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας σπίτι. Επισκεφτείτε το Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τυβών 84. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακόπη και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Σκεφτόμουν να φίλε ότι αλλάξαν όλα. Όλα. Παλιά λέγαμε ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Τώρα ξέρεις τι λέμε.
3: Τι.
2: Ούτε like, ούτε comment.
4: Στείλε μου.
1: Πρωινό σφαίρα.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
17: Στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
8: Σφαίρα! 102-2
9: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Έχουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 13 Ιουλίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και παιδιά μου, το καλοκαίρι φέτος ξεκινά από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries. Τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη P μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας για Τίνο στις 8 και 5 το πρωί, για Πάρους στις 8 και 35 και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο κόσμημα των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7 και 50 για Άνδρο Τίνο Μύκονο. Μπείτε τώρα στο goldenstarferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά 30% έκπτωση για αυθημερών επιστροφή από Τίνο. Και πάρω και το καλύτερο. Κάθε εβδομάδα εγώ από την εκπομπή σας δίνω σε έναν τυχερό ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με το αυτοκίνητό σας χωρίς χρονικό περιορισμό βάσει διαθεσιμότητας. Αν θες λοιπόν να είσαι τυχερός, γράφεις τώρα Golden Star και το όνομα τεπώνυμό σου και το στέλνεις στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022. Καλή επιτυχία, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει και εμείς και η Golden Star Ferries. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

beauty προϊόντα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks και να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις. Έλα να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes On Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα Δευτέρα 13 Ιουλίου και έρχεται νέο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου σε μια εμφάνιση έτσι γεμάτη μουσική. Είναι το μεγαλύτερο project του Σφαίρα. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet και φυσικά ανυπομονούμε γι' αυτό. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η Ράνια μας θα υποδεχτεί στην παρέα τη Ρία σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. 9 το βράδυ λοιπόν συντονιστείτε στο κανάλι του YouTube, του Σφαίρα στο YouTube μάλλον, και στα FM για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο. 6936 10 102 το Viber, μηνυματάκια που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το νέο Μικέλ High Roast Espresso Blend της Μικέλ Coffee Company είναι εδώ. Είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφές. Συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Που κάνανε πρόταση να παίξω σε μια ταινία. Μου είπε ο σκηνοθέτης ότι θα είναι μια ταινία που θα τις σβήσει όλες τις άλλες.
0: Ταινία θα είναι.
2: Η ταινία έχει τίτλο Καζαμπλάνκο. Καζαμπλάνκο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
4: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Go, go, go, go.
13: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα?
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ιδέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
27: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία στη Sundry Mist με SPF 50+. Γιατί τώρα πρέπει να προσέχουμε, παιδιά, στον ήλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το αντιλιακό μας. Αντιλιακό Dry Oil με Wet Skin Formula για εφαρμογή σε βραγμένο δέρμα. Πολύ σημαντικό. Ειδικά αν έχετε και παιδάκια, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα, είτε σας αρέσει να μένετε βραγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνετε θαλάσσιο σπορ. Αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό, άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή βραγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά.

επιστρέψαμε και μας έχει πιάσει λίγο και το καλοκαίρι, μας έχει πιάσει λίγο και ότι θέλουμε να σηκωθούμε να φύγουμε, να πάμε τα ταξίδια μας και είναι και απολύτως λογικό. Δηλαδή όλοι κοιτάμε τώρα που θα πάμε, τι θα κάνουμε. Η Μεσόγειος γενικά έχει πολλά μυστικά. Ένα από τα ομορφότερα λέγεται Μάλτα, με την μακραίωνη ιστορία της, γεμάτη χρώμα, γεμάτη φως, όμορφη και γραφική. Η Μάλτα είναι ένας μοναδικός προορισμός, η πανέμορφη Βαλέτα με τη μεσαιωνική παλιά πόλη, τα κτίρια εκπληκτικής αισθητικής και τα λιθόστρωτα τα δρομάκια της, οι παραλίες με τα τυρκουάζ νερά και τη μεσογειακή άβρα συνθέτουν ένα ταξίδι μαγικό. Με την Aegean τώρα, εσύ μπορείς να ζήσεις αυτό το ταξίδι αφού με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα είσαι απλά μία πτήση μακριά. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Πάμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω παρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να θες.
2: Αλήθεια λες.
1: Βεβαίως.
3: Πού... Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις.
1: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
3: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
4: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
0: 6 με 7,
5: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: λόγια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh, φτάσαμε.
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σφαίρα 102-2.
9: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Δευτέρα 13 Ιουλίου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και έχω ένα φανταστικό δώρο. Ντισόνι, μαγικό ρολόι. Έτσι για να μην βλέπετε την ώρα να φύγετε, να μείνετε, να κάνετε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ντισόνι, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102. Πολύ, πολύ καλή επιτυχία. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώα.

Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα. Είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance, παιδιά μου, ασφαλίζετε online το αυτοκίνητό σας, τη μηχανή σας, το σπίτι σας, ενώ για την υγεία σας και την επιχείρησή σας κλείνετε ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες. Και λιγότερες, μη σου πω. Μηνύματα περιμένω στο Viber 6936 10 102.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και φύγαμε για ζώδια. Κριέ, το πάθος σου χτυπάει κόκκινο. Αν είσαι σε σχέση, προετοιμάσου για μια έντονη βραδιά. Ταύρε, η σταθερότητα στη σχέση σου δοκιμάζεται, αλλά αν δείξει υπομονή, ανταμοιβή θα είναι γλυκιά. Δίδυμε, φλερτ στον αέρα. Μια πρόσμενη γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό. Καρκίνε, νιώθεις συναισθηματικά φορτισμένος. Μη φοβάσαι να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Λιοντάρι, η αυτοπεποίθησή σου είναι καταμάχητη. Είναι καιρός να διαπρέψεις τα επαγγελματικά. Παρθένε, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά σήμερα σε όλες σου τις σχέσεις. Ζυγέ, η αρμονία στη σχέση σου επανέρχεται. Σκορπιέ, ο ερωτισμός σου είναι στα ύψη. Χρησιμοποίησε το σωστά και θα έχεις μια βραδιά γεμάτη πάθος. Τοξότη, μια περιπέτεια σε περιμένει. Αν είσαι ελεύθερος, τόλμησε να προσεγγίσεις ένα νέο άτομο. Εγώ καιρε, η πρακτική σου πλευρά βοηθά στη σταθερότητα της σχέσης σου. Υδροχό, η ανεξαρτησία σου είναι γοητευτική, αλλά μη φοβάσαι να ανοιχτείς περισσότερο στο τέρι σου. Και τέλος, ψάρι, ρομαντισμός και όνειρα κυριαρχούν σήμερα. Αφέσου στη μαγεία της αγάπης. Break και έρχομαι για το φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Η μόνη δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνισε την πορεία σου και κανόνισε την πορεία σου.
3: Φύγε με πιο αργά, βρε αγόρι μου, πρόσεχε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
16: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
17: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
16: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
18: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
17: τι μπάνιο.
18: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
22: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, που τη ΔΑΙΚΑ μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Σφαίρων. Ενώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο Τρίτη. Μέχρι τότε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, χαιρετώ όλη μου την αγάπη. Τσαό!

0: Καλησπέρα!
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοε, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Candia μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
13: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Dry.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλή μας εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 13. Θα τα αντέξουμε όπως και να έχει, παρέα μαζί μέχρι τις 3 με τις καλύτερες επιτυχίες και σήμερα εδώ στην παρέα σας. Και μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπούλες. Τι σας έχω, τις καλύτερες προσφορές μπορεί. Όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει ακόμη πιο πολύ. Η επιλογή είναι να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, οπότε κάνε τις δικές σου παραγγελίες με εκπτώσεις, πόντους και φανταστικές προσφορές και πραγματικά πίστεψέ με ότι δεν θα απογοητευτείς. Αμέσως τώρα έρχονται καλύτερες επιτυχίες στον Σφαίρα 102.2.

φορά είμαστε παρέμβαση στον Σφαίρα και οι έγνοιες είναι σαν να έχουν τη δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονοι. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο, τι και αν συμβεί κάτι. Εγώ πάντως τους απαντώ για το αυτοκίνητο, για τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance και για την υγεία και την επιχείρησή μου και έχω κλείσει και ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance, γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το MagentaInsurance.gr. Αμέ, εδώ είμαστε Σφαίρα 102.2, φύγαμε για φανταστικές επιτυχίες, τις καλύτερες μόνο στο Σφαίρα.

0: 30 λεπτά και μετά τη μία βρισκόμαστε στον Σφαίρα και θέλω να μείνετε εδώ πέρα παρέα μαζί μου και πιστέψτε με, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από το καλοκαιρινό θερινό σινεμά, γιατί έχει φτάσει με την Κοσμοτέ TV να υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix με μόλις 14,90 ευρώ το μήνα. Θερινό παντού μαζί σας με όλες τις ταινίες και τις σειρές και με τις δύο έτσι αυτές αγαπημένες πλατφόρμες. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πώ το Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππού μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
4: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Σφαίρα 102,2.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός.
8: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
9: άντε και φυλάκια.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Εδώ είμαστε στον Σφαίρα 102 για ακόμα μια φορά επιστρέψαμε και έρχεται ένα επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου. Μην το χάσετε, ξέρω ότι με ρωτάτε συνέχεια. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, η Ράνια Κωστάκη που δέχεται παρέα στον Σφαίρα την Ρία και πιστεύω ότι θα μας πει και πάρα πολύ ωραία έτσι η τραγούδια, αλλά και θα δώσει, είμαι σίγουρη, και πολύ ωραίο υλικό γιατί απαντάει με πάρα πολύ χιούμορ και αμεσότητα και στις συνεντεύξεις. Αμέσως τώρα έρχονται καλύτερες επιτυχίες στον Σφαίρα.

Αυτό ήταν λοιπόν, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα στον Σφαίρα 102 με το WhatsApp να μπαίνει σε μια νέα εποχή και να παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών να απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο και σε νέους ηλικιακά παραγωγούς που είναι έως και 30 ετών. Αμέσως τώρα κάνω σύντομο break με η Μαρία Ντονά και επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα στον Σφαίρα 102.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
3: Και τι του είπε ο παπάς?
2: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα? Κάτσε. Όχι, λέει, πάτερ, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
10: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
9: Καλό.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε!
17: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
22: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
23: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σφαίρα 102-2
8: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2, αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα. Ναι, είναι 13, είναι Δευτέρα, είμαστε παρέα μαζί. Θερμοκρασία, τι να λέμε τώρα, παιδιά. Υπομονή σε όλους μας, αυτό πρέπει να ευχηθούμε. Και να κάνουμε ωραία σχέδια για αυτό το οποίο περιμένουμε πώς και πώς να ζήσουμε το καλοκαίρι. Έστω και λίγες μέρες. Να ζήσουμε τη θάλασσα, να ζήσουμε αυτόν τον ήλιο που πραγματικά τον απολαμβάνουμε κάθε καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα, στην πιο όμορφη χώρα όλης της Ηπείρου, με τις πιο ωραίες παραλίες. Και είμαστε και λίγο, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, πώς να το πω, όπου και να πας, δεν υπάρχει σημείο στην Ελλάδα που να πας και να μην περάσεις ωραία. Και εδώ θα περάσεις ωραία, αμέσως τώρα μαζί μου στον Σφαίρα 102.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Σφαίρα 102.2 και οι Έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς ή πριν από ένα ταξίδι, ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Τι κι αν συμβεί, κάτι και είσαι στο σπίτι, τι κι αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα όμως τακτοποιούνται πολύ εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ και την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή, γιατί και οι Έγνοιες μπορεί να μην φύγουν ποτέ, αλλά στο MagentaInsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Εγώ τώρα σας έχω περισσότερες επιτυχίες από ποτέ εδώ στον Σφαίρα 102.2.

0: Στα 30 λεπτά για μετά τις 2 βρισκόμαστε στην Σφαίρα. Θα φύγω για ένα πάρα πολύ μικρό δροσιστικό σύντομο break και επιστρέφω με τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
3: Σωστά.
2: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
1: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
12: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
11: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
13: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
23: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
24: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steamwash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια,
23: έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670 steamwash.gr.
0: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω στον Σφαίρα 102.2. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που μου κάνατε παρέα. Ακολουθεί ο φανταστικός Θέμης Γιωργαντάς. Αμέσως μετά η Λίνα Παπίλα Νικόλαος Ράφτης. Και για το κλείσουμε έχουμε τη Ράνια Κωστάκη. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1. Πολλά ζωμερά φιλιά.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρεύμα, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
11: Αυτός είναι ο σκοπός!
10: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
11: άντε και φυλάκια!
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
9: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνετε παιδιά, πώς τα περνάμε, όλα καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 13 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο γιορτάζει η Σάρα. Να τη χαιρόμαστε, χρόνια πολλά και καλά Σάρα. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση.

0: Radio.
1: Γεια σας!
2: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Όμιτζι, έχω
3: την
2: επίθεση.
3: Όμιτζι.
2: Όμιτζι, Κατρία Λόλ.
1: Λοιπόν, και εγώ στο κίνητο με τη φίλη μου.
2: Α,
1: πηγαίνουμε φροντιστήριο τώρα, λογιστική. Εμείς σας κουράζαστε, βλακίες.
2: Ναι. Η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι?
1: Στόχη μου.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
2: Ένα boyfriend.
1: Ναι!
2: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
1: Μα αν να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
2: Α, η φίλη.
3: Πώς σε λένε σένα?
1: Μάντι.
3: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
2: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
2: Όνομα είναι το Μάντι.
3: Ναι, καλέ, ναι, μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
2: Κάτσε, ξάπλα.
1: Γεια.
2: Ξάπλα.
3: Νικόλα.
2: Ξάπλα, Μάντι.
3: Έλα, Νικόλα.
2: Ξάπλα.
4: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρέα στον

0: Δέσποινα Βανδίνα, τη χαίρεσαι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, κάντε εικόνα αυτό. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου. Το μπάρι λοιπόν, έχω να σου πω, σε καλή. Και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα, ίσως, κάτσε λίγο να το σκεφτώ τώρα. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο application της Aegean. Καλές διακοπές. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
3: Ναι.
2: Και πήγα, φίλε, και τα έφαγα χθες βράδυ.
3: Γιατί?
2: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω ότι θα με ρωτήσεις.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπαιδεύσεις.

0: Ρούσι και στο παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου
2: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
15: Εγώ βάτραχο.
16: Το μωρό κροκοδυλάκι.
17: Φύγαμε για βογωτάκι.
18: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Σφαίρα Viber 6936 10102.
19: Σφαίρα 102.
20: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε παιδιά. Όταν μιλάμε για έπιπλα γραφείου, νομίζω ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό. Δρομέας. Από το 1979 κατασκευάζει στην Ελλάδα εργονομικά έπιπλα υψηλών προδιαγραφών με επιστοποιήσεις ποιότητας και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα. Είναι προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γερμανικού Στρατού, ενώ συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως με την πιστοποίηση βιωσιμότητας Level 3. Με 23 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, θα βρεις το Δρομέα και στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 172, αλλά και στο δρομέας.gr. Έρχεται ο Μιχάλης Κατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

Real Ελληνίδου Σαφάρι, το μεγαλύτερο μουσικό project του Σφαίρα 102.2 συνεχίζεται και το καλοκαίρι με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vista Bet, παρέα στο Σφαίρα. Σημειώστε την ημερομηνία, παιδιά. Σε μία εβδομάδα ακριβώς, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται στην παρέα τη Real Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Συντονιστείτε λοιπόν 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες πήγα και κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγος και χτυπώ την πόρτα, μπαίνω μέσα. Ήταν ένας κύριος. Μέσα λέγε, είστε δερματολόγος. Λέει, ναι, παρακαλώ, μου λέει, τι θα θέλετε. Λέω, ρε γιατρέ, γιατί λέω, αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου πραγματικά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
4: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
6: Να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
20: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
19: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
20: Σωστός ο παίχτης.
21: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
22: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
23: Και νιώθω.
22: Vistabet.
0: και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Σφαίρα 102-2.
24: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Μαρσό, γρανίτα λεμόνι. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: σφαίρα 102-2, 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: 92,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι.
3: Γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: τραγούδια στο παρελθόν με All Time Classic Sophie Arvanity. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, ανοίγω το φάκελο μοναξιά. Ακούστε αυτή τη σκέψη από το βιβλίο Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι παλιά με ένα ευρώ έπαιρνα 3 κουρασάν, 2 στυλό, 7 τσίχλες και 2 χυμούς, φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά.
3: Ναι.
2: Μετά έβαλαν κάμερες. Μετά δεν μπορούσα.
4: We'll be back.
1: Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
15: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου. Λάβετε μέρος, παιδιά, στο μεγάλο διαγωνισμό Σεπτόνα Dermasoft και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα τα οποία αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ανδρομάχη Σούσουρο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Έρχονται Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Φιλάκια απειρά. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με 7, 8, 9, 10.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Time out για θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Μ' ακούτε λίγο.
18: Okay.
17: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
19: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
20: Τι κάνετε?
17: Έτσι μιλάς στον αέρα.
20: Δεν μου ταιριάζει.
17: Γεια σας.
21: Καλησπέρα.
20: What's your name?
17: Α, καλά.
19: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
21: Wow.
17: Έκανε wow.
19: Με την Ελίνα Παπίλα.
20: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
19: Και τον Νικόλα Ράπτη.
17: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
19: 5 με 8.
20: Θα είμαστε παρέα.
19: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
17: Πώς θα κάνεις νιάου νιάου.
20: Νιάου νιάου.
22: Πού είχα πάει?
20: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
19: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
20: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
17: πάγκο.
19: Το απογευματινό σφαίρα.

0: παλαμάκι σας παρακαλώ πολύ. Γιατί είμαστε εγώ και ο Ράπτης στο ίδιο στούντιο.
1: Τι είναι εδώ? Τι είναι εδώ?
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον Σφαίρα 102.2. Πρωινό, όχι καλά. Απόγευμα Δευτέρας και καλή μας εβδομάδα.
1: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Την αλήθεια λέγει.
1: Την αλήθεια λέγει. Ελίνα Μαμπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Στη ρύθμιση του ήχου μετά από.
0: Είμαστε και οι τρεις μαζί.
1: Ούτε
0: ταυτόχρονα.
1: Γιάννης Μπούνιας.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Γελάει ο κόσμος κυριολεκτικά. Τι κάνουμε εδώ, δεν
0: Νικόλα μου, μούληψες πολύ. Σε πεθύμησα. Σε έλεπα εκεί στην Αμερική. Λέω Παναγία μου, να τον έχει καλό Θεός να τρώει τα μπέργκερ.
1: Δεν έφαγα μπέργκερ.
0: Ναι, καλά που δεν έφαγε. Μαζάλι.
1: Παστράμι έφαγα. Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31 το τηλέφωνο μας βεβαίως. Τα νέα σου πες μου.
1: Τίποτα, Ελίνα.
0: Τα δικά μου,
1: μου
0: τα ξέρετε.
1: Ένα μαύρο σύννεφο από πάνω μου με κυνηγάει παντού. Παρακαλώ να έρθει 28. Πότε φεύγω για διακοπές? Φεύγω 30. Μέχρι τις 29 βαράω Γολγοθά. Βαράω Γολγοθά. Δηλαδή και ο Χριστός με το Σταυρό να με δει θα μου πει ρε αδελφέ, κάτσε να σε βοηθήσω λίγο. Κάτσε να σε βοηθήσω λίγο. Είναι φοβερό. Είπα το Σάββατο, πρόσεξε να δεις.
0: Σιγά, μωρέ.
1: Είπα το Σάββατο.
0: Σιγά.
1: Άκου. Γυρνάω από Αμερική την Τρίτη. Η καπάκια προσγειώνω με 6 ώρα, πάω εκπομπή 9 η ώρα. Μιλάμε τώρα κομμάτια. Ωραία.
0: Εκεί σούζα.
1: Την Τετάρτη. Τώρα τι συγκρίνεις τώρα.
0: Ναι, τελείωνε.
1: Είναι άλλο το έμπαν. Τελείωνε. Άλλο το έμπαν το άλλο.
0: Τελείωνε.
1: Λοιπόν, και την Τετάρτη το πρωί είχα εξετάσεις αίματος. Οπότε εγώ από το ταξίδι, από την αρχή του ταξιδιού είμαι νηστικός.
0: Για τις εξετάσεις.
1: Για τις εξετάσεις, ναι. Τετάρτη, ρε παιδί μου, λέω δεν κάνει να φας.
0: Την προηγούμενη νύχτα δεν το είπα κανονικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρόσεχα όλη τη μέρα. Λέει, επειδή είχα και άνω κάτω κοιλίας, γιατί κάνω το καθιερωμένο το check-up μου, δεν κάνει να φας ορισμένα πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, όντως.
0: Καλά,
1: αυτά...
0: δεν έφαγα φασολάδα.
1: Δεν έφαγα φασολάδα, ωραία. Όχι. Θα ήθελα να φάω.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι.
0: Φαντάζεσαι, άνω κάτω κοιλίας έχω φάει φασολάδα ναι. Γιατί.
1: Πηγαίνω λοιπόν Τετάρτη, κάνω κανονικά, με βλέπει και γιατρός, μου λέει Νίκο μου, μου λέει πάμε καλύτερα συγκριτικά με πέρυσι, μπράβο, σε ελάχιστα πράγματα, αλλά λέω κάνω σοβαρή προσπάθεια, έχω χάσει και κάποια κιλά.
0: Έχω... Δεν είχε δει τα story η γυναίκα στην Αμερική.
1: Έχει, δεν επηρεάζαν αυτά, έχουν έρθει εξετάσεις, ψάχνω να βρω ζάχαρο, αυτά που
0: θέλω. Τριγλικερίδια.
1: Τριγλικερίδια, αυτά λέω τι γίνεται. Λέω. Παίρνω πίσω, λέω γεια σας, λέω αυτά δεν μου τα στείλατε, μου λέει δεν ήταν γραμμένα. Παίρνω το γιατρό.
0: Τι σου κάνει, μόνο με το κρίτη σου κάνει.
1: Μου έκανε όλα τα υπόλοιπα. Παίρνω το γιατρό, μου λέει ξέρεις τι έγινε, επειδή είχε στείλει και ένα μήνυμα το κράτος για προληπτικές. Αυτά μου λέει τα πετάξαν έξω. Με πέταξε έξω και δεν τα είχα γράψει. Λέω ρε γιατρέ, γράψε μου σε παρακαλώ να πάω να κάνω αύριο. Έλα όμως εγώ ήμουνα 48 ώρες νηστικός.
0: Και τι έφαγες?
1: Και ξεκινάω και κάνω κάτι όργια το Τετάρτη το βράδυ.
0: Λίγο πείτε την γλυκερίδια.
1: Όχι, τρώω τι έφαγα.
0: Μιλάμε ότι είσαι τσαΐνης.
1: Ναι, σαΐνη. Και θα σου διαβάσω και το μήνυμα του πατέρα μου. Κάνω κάτι όργια, μετά τρώω κάτι παγωτά, κάτι πουράκια. Ξυπνάω το πρωί πριν πάω, πίνω δύο καφέδες και ένα κουλούρι. Και βγαίνουν οι εξετάσεις.
0: Είσαι χαζό, παιδάκι.
1: Το ζάχαρο ήταν καλησπέρα. Έχετε δύο μέρες ζωής. Έρχεται το ζάχαρο και μου λέει: έχετε βγήκε το ζάχαρο και στέλνω και ο πατέρα. Δεν έχει ξαναπάρει ο πατέρα μου πιο γρήγορα. Με παίρνει ο πατέρα μου, ο οποίο ορίεται γιατί το ζάχαρο είχε βαρέσει τέτοιο. Και του λέω: ρε μπαμπά, λέω να σου πω κάτι. Χθε ψιλοέφαγα. Έφαγα, λέω, ένα τσισκέι, κάτι πουράκια, παγωτό και λέω: το του γράφω. Και το πρωί καφέ και κουλούρι. Και μου απαντάει: δεν έχω ξαναγνωρίσει πιο χαζό παιδί στη ζωή μου. Δεν τρώνε δύο εστιατόρια για να κάνουν εξετάσεις. Το έχω σε μήνυμα, το έχω κάνει πριν screen για να το βλέπω να γελάω. Δεν τρώνε δύο εστιατόρια για να κάνουν εξετάσεις. Είσαι τεράστιος βλάκας. Και ξαναπήγα σήμερα, είμαι νηστικός δύο μέρες, μου είχε και αυτό το Σάββατο, μεταξύ εβδομάδα τώρα κόλαφος. Λέω, λες και, με, και το Σάββατο, λέω θα πάω την οικογένεια για μπάνιο.
0: Ναι, το είδα το story.
1: Ξυπνάω 8 η ώρα το πρωί, φορτώνω τα πάντα, λέω μου λείψει η οικογένειά μου, έλειπα 5 μέρες, είναι υποχρέωσής μου
0: ναι.
1: Να πάω την οικογένεια, τα μπάνια του λαού. Παίρνω την οικογένεια, ξεκινάω, πάω στο Σούνιο.
0: Σούνιο,
1: καστινόμαστε αυτά, ωραία, κάνουμε μπάνιο 2 ώρες, πρέπει να φύγουμε, ο ήλιος ο κακός. Μαζεύουμε αυτά, αρχίζω και αναρωτιέμαι, γιατί τόση ταλαιπωρία για 2 ώρες, τόσο πάντων. Δεν το εκδηλώνω. Μαζεύουμε και είχαμε κλείσει να πάμε σε μια ταβέρνα που πάμε χρόνια.
0: Έκανε μπάνιο το παιδί, το ευχαριστήθηκε.
1: Δεν του άρεσε. Δεν φοβάται λίγο το νερό, είναι και κρύο. Τόσο δεν έχει σημασία αυτό. Τρώμε στην ταβέρνα, εγώ, η γυναίκα μου, η πεθερά μου, η αδελφή τη γυναίκα μου, τα δύο παιδιά. Τα δύο παιδιά δεν φάγαν καλαμάρια. Ήταν κάτι καλαμάρια που ήρθαν, ήταν λίγο περίεργα τα καλαμάρια. Εγώ τα καταλαβαίνω τα καλαμάρια. Τα χάχτη όμω. Κοπανάω 4-5 καλαμάρια. Έλα όμω το βράδυ, αρχίζω τώρα κατά τι 2 ώρα και σηκώνω πυρετό. 38,5.
0: Δηλητηρίαση.
1: Ναι,
0: πολύ δηλητηρίες.
1: Ναι, ναι, αρχίζω να μην νιώθω καλά και το επόμενο πρωί να μιλάει η πεθερά μου τώρα άρρωστη με τέτοιο, η γυναίκα μου άρρωστη. Εγώ με 38 να κάνω αυτό, να πηγαίνω τουαλέτες και τέτοια, πάθαμε όλη τροφική δηλητηρίαση.
0: Εγώ δύο φορές έχω υπάρξει σε τραπέζι που έχουν πάθει τροφική δηλητηρίαση. Έχουν φάει τέτοια πράγματα, δεν έχω πάθει τίποτα.
1: Το ξέρω. Και αδελφή της γυναίκας μου που τα πήγε τα καλαμάρια αρούποτα και η απάντησή της ήταν: είδατε για να τρώω χαζομάρες. Έχει εξασκηθεί ο οργανισμός. Της λέω: αν έχει εξασκηθεί ένα οργανισμό, εγώ λέω δεν έπρεπε να πάθω τίποτα.
0: Αλλά δεν έχω πάθει ποτέ τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Εγώ, και έχουμε πάθει όλοι έτσι.
1: Εγώ για να κάνω πυρετό τώρα έχω να κάνω πυρετό χρόνια. 38 μισό.
0: Αν έχει πάθει πυρετό, την τρέλα σου έχει φάρει. Έχει ανεβάσει πυρετό, να ξέρει. Μέσα από όλα αυτά είναι και η τρέλα που έχει κουβαλά αυτές τις μέρες.
1: Ναι. Αυτά τα νέα μου.
0: Τα νέα σου τα καταιγιστικά.
1: Εσύ,
0: εγώ
1: καλά?
0: Τα ίδια.
1: Μπράβο. Αυτά θα σου λείψουν.
0: Εγώ τα
1: νέα μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την υπέροχη εκπομπή και σήμερα. 2-11-779-31 το τηλέφωνο μας βεβαίως. Σας περιμένουμε και στο Viber. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για εσάς. Με καμπάνες θα ξεκινήσουμε. Ας δυναμώσουν λίγο.
1: Χαμός στην Τουρκία ο Αργυρός.
0: Ναι, καλέ.
1: Με το τραγούδι. Βγήκε στο Billboard το τραγούδι νούμερο ένα καλλιτέχνη. Σκίζει το κομμάτι, ρε.
0: Γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό, ναι, αυτό μου αρέσει.
0: Το οποίο είναι παλιό παραδοσιακό.
1: Όχι, είναι στο στυλ όμως.
0: Εμένα μου θυμίζει ένα παλιό πάντως.
1: Μπορεί.
0: Και εσάς.

0: άλλα μαγικά, λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2. Όλο καινούριο τραγούδι. Όλα μαγικά. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον καιρό, διότι ο καιρός είναι κανονικός. Αύριο δίνει 34 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και την Πέμπτη δίνει 38.
1: Καταλαβαίνεις γιατί ζέστη σε συνδυασμό με υγρασία. Μιλάμε, άλλαζα τρεις φορές τη μέρα. Έκανα τρεις φορές τη μέρα μπάνιο.
0: Νέα Υόρκη,
1: ναι. Δεν υποφέρεται. Σε ένα σημείο, στο γήπεδο, τη μέρα που είχαμε πάει που βλέπαμε το Βραζιλία-Νορβηγία, ένιωσα πρώτη φορά στη ζωή μου να βράζω. Λέω, θα ξεριδωθεί το δέρμα μου, ρε παιδί μου.
0: Πόσους βαθμούς είχε, ρε παιδί μου?
1: Είχε 38-40.
0: Είχε.
1: Με υγρασία όμως, είχε απίστευτη υγρασία. Ναι. Στέγνωναν οι μπλούζες πάνω μου.
0: Και το νερό περίεργο.
1: Δεν ήπια, εμφιαλωμένο ήπια μόνο. Δεν ήπια ποτέ νερό.
0: Καλά, και για στο μπάνιο εννοώ.
1: Στο μπάνιο δεν ήπια ποτέ γενικά, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν, δηλαδή έχει πάει.
0: Όχι.
1: Θα πάρει εγκεφαλικό.
0: Μου έχουν πει ότι το νερό όταν λούζεσαι και όταν είναι, μετά σου αφήνει πάλι ένα.
1: Όχι, εννοώ άμα πα στη Νέα Υόρκη να δει. Ναι. Νομίζω ότι είναι ψέματα στην αρχή. Όταν μπαίνει.
0: Δηλαδή,
1: όταν...
0: σε στούντιο.
1: Ναι, ότι, νομίζω ότι ήμουνα σε green room.
0: Paramount.
1: Σε στούντιο. Ναι, είναι όλα τεράστια. Ναι. Τα αμάξια λε, τι αμαξάρε είναι αυτέ. Δηλαδή βλέπει, α πούμε, ένα δικό μα τζιπ και λέει, αυτό είναι μικρό εκεί. Όταν μπαίνει αμάξια τετραθέσια αυτό, μιλάμε τα κτίρια, ο αφιένα σου όταν πάει πίσω δεν τελειώνει το κτίριο. Πρέπει να κάνεις πίσω-πίσω, ουρανοξύστησε, είναι εντυπωσιακό. Λες, δεν γίνεται.
0: Παιδιά, ήμουνα σε μια παρέα χθες και ήταν κάποια παιδιά τα οποία μένουν στην Ελβετία.
1: Ναι.
0: Και έχουν έρθει με τα παιδιά τους για κοπές. Ναι. Το ένα τους παιδάκι λοιπόν έχει μεγαλώσει, γεννήθηκε εδώ, αλλά έφυγε ενός μήνα, ας πούμε, και πήγε έξω. Ήρθε τώρα, είναι 14 χρονών.
1: Και, λέει,
0: και πήγε με μια φίλη της να πάρει το λεωφορείο, να πάει από τη μία πλευρά, ας πούμε, από το Μαρούσι, να πάει, ξέρω εγώ, στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και λέει, μπαμπά, λέει, τα λεωφορεία έψαχνα να δω τι ώρα έχετε το επόμενο. Και μου είπαν να ρωτήσω το περίπτερο. Και σου λέει, τι είναι τώρα εδώ? Δεν έχει πουθενά οθόνες.

0: Εντάξει, και να σου πω κάτι. Κοίτα, δεν είναι εγώ, επειδή ρε παιδί μου, πολλά βλέπω και συγκρίνω με τη ζωή εδώ πέρα. Μην νομίζεις και εκεί τα πράγματα. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Ένα πράγμα το οποίο έζησα και λέω δεν πεζόμαστε. Δηλαδή, η Ελλάδα στην εστίαση είναι 15 χιλιόμετρα μπροστά. Mm. Δεν υπά, δηλαδή, πήγα σε ένα εστιατόριο το οποίο μας είχαν κλείσει από τη δουλειά σε πολύ καλό ξενοδοχείο να μας κάνουν το τραπέζι. Και καλά, τελευταίο βράδυ σηκώθηκα και πήγα στην υπεύθυνη.
1: Για να πεις,
0: μιλάμε για ντουγάνια, μιλάμε για νταούλια, για μπαούλα. Δεν μπορούσα...
1: Να πεις τι.
0: Να της πω μπορώ να παραγγείλω. Σε ένα σημείο της λέω, μιλάω, λέω στα παιδιά και δεν με καταλαβαίνουν. Δεν με καταλαβαίνουν. Και έβαλε τα γέλια. Νομίζω ότι και η ίδια καταλάβαινε. Γενικά η εστίαση στην Αμερική είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Το φαγητό είναι πάρα πολύ μέτριο.
1: Δεν καταλάβαινε τι τους έλεγες, για ποιο λόγο.
0: Όχι, έλεγα στον ένα να παραγγείλω τα αναψυκτικά και μου έλεγε μισό λεπτό να πάρω την παραγγελία αυτό. Και του λέω, μου έλεγε να παραγγείλω στον άλλον. Πήγαινα στον άλλον και του έλεγα να σου παραγγείλω τα αναψυκτικά. Και μου λέει, δεν είμαι σερβιτόρος. Του λέω, γιατί είσαι εντυμένος σερβιτόρος. Μου λέει, δεν είμαι ο σερβιτόρος που παίρνει τα αναψυκτικά. Λέω και τέτοια. Μιλάμε τώρα, αυτό μισή ώρα τώρα, δηλαδή τρελάθηκα. Αλλά εκτός από αυτό, σου λέω, δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν εκεί πέρα στην Ελλάδα, ούτε λάτζα δεν τους βάζανε, ούτε λάτζα, πουθενά. Είναι και από θέμα γεύσης και απόδοσης η εστίαση στην Ελλάδα είναι 15 χιλιόμετρα πιο μπροστά. Δεν έφαγα κάτι στην Αμερική. Και πέρα από εκεί που πήγα και τη Δευτέρα, που ήταν η προσωπική μου επιλογή, που ήθελα να πάω να το φάω, όλα τα υπόλοιπα.
1: Για το κάτς λες.
0: Ναι, όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν κάτι που έφαγα και να ξετρελάθηκα. Ενώ εδώ πέρα είναι. Καλά, είναι διαφορετικό και το φαγητό εδώ πέρα.
1: Άλλο πράγμα, σύλλες, το άλλη γεύση. Ναι, ναι, άλλο. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε σε άλλα νέα. Τι είναι, Γιάννη μου? Τι έπαθες, Γιάννη μου?
2: Άλλα νέα.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά και διάφορα. Τα πιο πολλά είναι στενάχωρα, το ξέρουμε όλοι. Εγώ σοκαρίστηκα με αυτό που διάβασα για το 14χρονο χθες το κορίτσι.
0: Δεν έχω και εγώ, δεν έχω και λάπτοπ τώρα. Το έχει ο Καλούδης στη Ρόδο. Γύρισε,
1: ναι,
0: αυτός.
1: Γύρισε, ναι, ναι.
0: Το λάπτοπ μπορούσε να το φέρει.
1: Κάτσε να δεις τι έγινε. Τώρα σε ποιο εμπορικό κέντρο δεν ξέρω, που της επιτέθηκε ένας για να την βιάσει.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Κατάφερε, ξέφυγε και τον συνέλαβαν.
0: Εμπορικό κέντρο
1: σε εμπορικό κέντρο
0: σε χθες μέρα.
1: Το βράδυ, χθες το βράδυ, ναι.
0: Γιατί ήταν ανοιχτό ή κλειστό?
1: Ανοιχτό, εφιάλτησε 14χρονο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Α, επιτέθηκε... εδώ, όχι στη Ρόδο.
1: Όχι, εδώ καλέ.
0: Τι Ρόδο είπες πριν?
1: Δεν είπα Ρόδο, σε εμπορικό κέντρο λέω, εμπορικό κέντρο. Ο άνδρας προσέγγισε την ανήλικη στις τουαλέτες.
0: Σε ποιο εμπορικό?
1: Δεν λέει. Στην εμπορικό κέντρο στην Αθήνα. Πήγε στην τουαλέτα 11.30 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και ένας Αιγύπτιος την ακινητοποίησε, την επιχείρησε να τη βιάσει. 11 και 4 τον μπήκε στη γυναικεία τουαλέτα στο κορίτσι. Τελικά κατάφερε και ξέφυγε εκείνο. Εκείνος έβγαλε τα ρούχα του και προσπάθησε.
0: Τι
1: να.
0: Λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον απόθυσε, κατάφερε να ξεφύγει. Βγήκε έξω, ήταν η Δία απ' έξω. Και τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν.
0: Ξέρω σε ποιο εμπορικό.
1: Ναι, εντάξει, να σου.
0: Για να ήταν η Δία απ' έξω.
1: Ναι,
0: ξέρω ακριβώς σε ποιο εμπορικό. Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. 11.30 τη νύχτα. Εντάξει, αυτό διάβασα και ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό. Λοιπόν, το άλλο. Τι γίνεται με το παγκόσμιο?
0: Είναι τώρα 14-15. Σήμερα τι έχουμε?
1: Σήμερα έχουμε 12. 13.
0: 13. Αύριο μεθαύριο είναι οι δύο ημιτελικοί και την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός.
1: Α, τελείως αυτό ήταν.
0: Αγγλία-Αργεντινή, ο ένας ημιτελικός, και Ισπανία-Γαλλία, ματσάρες και τα δύο. Τρομερά μάτς, πολύ δυνατά μάτς.
1: Ποιος θα το πάρει, πιστεύεις?
0: Είναι πάρα πολύ δυνατή. Κοίτα, είναι τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία λατινοαμερικάνικη. Η Αργεντινή το πήρε πριν 4 χρόνια, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Αγγλία μέχρι στιγμής έχει δείξει χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να περάσει το εμπόδιο της Αργεντινής, αλλά έχει δείξει χαρακτήρα. Οι Γάλλοι για μένα είναι, νομίζω ότι οι Γάλλοι θα περάσουν και τους Ισπανούς. Θα είναι σίγουρα στον τελικό. Στον τελικό δεν μπορώ να τοποθετηθώ, γιατί είναι ένας τελικός και πολλά παίζουν ρόλο. Αλλά οι Γάλλοι είναι μηχανή αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Παίζουν διαστημική
1: εγώ
0: μπάλα.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα που έκλαιγε ο Ρονάλντο.
0: Εντάξει, έφτασε 40 χρονών.
1: Ναι, ήταν όμως πολύ.
0: Βέβαια ο Ρονάλντο χρησιμοποιεί.
1: Λέω, κλαίνε και οι billionaires, ρε παιδί.
0: Δεν κλαίνε ο Ρονάλντο, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γιατί ο Ρονάλντο λειτουργεί, κατάλαβες. Δηλαδή, τελείωσε τώρα το Μουντιάλ, απολύθηκε ο προπονητής της Πορτογαλίας. Μπαμ, μπαμ. Αυτό τώρα κάποιοι θα λέγανε ότι έβαλε το χέρι του Ρονάλντο. Όχι, όχι.
1: Γιατί να το βάλει?
0: Γιατί ήρθε ο προπονητής του που είχε στην Σαουδική Αραβία, προπονητής εθνικής ξαφνικά. Κάποιοι θα πούνε ότι έβαλε το χέρι του Ρονάλντο. Όχι, ναι. Όχι, γιατί σου λέει ότι άλλα δύο.
1: Α, και εκεί έχετε σουσού, ε.
0: Γιατί, και σου λέει γιατί σε δύο χρόνια που θα είμαι 42 είναι το ευρωπαϊκό. Μπορεί να θέλω να παίξω στα 42.
1: Ναι.
0: Όχι, κάποιοι θα πούνε ότι έβαλε το χέρι του Ρονάλντο. Όχι, επειδή έφερε τον προπονητή του που είχε στη Σαουδική Αραβία προπονητή της εθνικής ομάδας και ξαφνικά το 2028 που θα γίνει το ευρωπαϊκό μπορεί ξαφνικά να είναι στην κλίση.
1: Άμα έχει τη δυνάμεις και μπορεί, γιατί να μην το κάνει.
0: Τι δεν μπορεί, 42 είσαι, βρε. Πάρ' τη χορχίνα, μωρέ, και τραβάτε να ξεκουραστείτε. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόεδρος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: κάνω ούτε ένα καφέ, δεν θα πιείς.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλύτερες.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ.
3: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
5: Τζοχάνα, για λέει.

0: λόγια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

0: Το λογαριασμό η Κατερίνα Λιόλιου μας ζητάει στον Σφαίρα 102.2 απόγευμα Δευτέρας 13 του Ιούλη και τα Max Stores είναι εδώ. Τα Max Stores, γιατί αν θέλεις να πας στη θάλασσα πρέπει να είσαι πλήρως εξοπλισμένος και πλήρως ενημερωμένος για όλα όσα μπορείς να έχεις μαζί σου. Γιατί μην πας μια πιστέτα και να φύγεις, πάρε μια τέντα, μια ξαπλώστρα, ένα ψυγείο. Εγώ χθες, ας πούμε, πήγα μονοήμερη. Βορειοκεντρική Εύβοια. Έφυγα το πρωί στις 10, γύρισα το βράδυ στις 9. Ναι.
1: Φαίνεται. Φαίνεται.
0: Συγγνώμη, δεν με είδες πιο αδύνατη τη μέρα που έφυγες. Όχι τη μέση και πάνω, α, τη μέση και κάτω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, maxstores.gr μπορείτε να δείτε και online όλα όσα υπάρχουν εκεί. Σε ένα σημείο είναι όλα συγκεντρωμένα. Έχει βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, τα πάντα για την παραλία, τα πάντα για να ξένια στο καλοκαίρι. Έχει και τρομερή σχέση ποιότητα τιμή. Και τώρα εμείς έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό. Την Παρασκευή αυτή, ακόμα μία σανίδα SAP Sun Pro αξία 249,99 ευρώ από τα maxstores θα γίνει δική σου. Αρκεί να στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του 693-610-1022 γράφοντας Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα Novibert, Novivers Pizza Fan. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Novivers by Novibert σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibert και μπες στο Novivers για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibert.gr.
0: Λέω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο έτσι?
1: Είναι, δηλαδή.
0: Μία κοπέλα, ναι, κυρία τέλος πάντων, παίζει πάνω από 20 χρόνια τα ίδια, τους ίδιους αριθμούς σε ένα τυχερό παιχνίδι. Mm. Έτσι.
1: Πατέρας.
0: Στο λαχείο. Τα ίδια νούμερα, 20 χρόνια.
1: Πατέρας μου.
0: Λοιπόν, όντως.
1: Ίδιο στο γνωστό.
0: Και βγαίνει το λαχείο, ναι, με τα νούμερά της 14 εκατομμύρια ευρώ
1: και
0: το έπαθλο.
1: Δεν είχε παίξει.
0: Και πάει. Είχε παίξει. Α. Και πάει στο. Εκεί που πηγαίνουν για να τσεκάρουν τα δελτία. Και το μηχάνημα δεν τη έβγαλε ότι είναι το δελτίο που κερδίζει αυτό.
1: Αμάν.
0: Το παίρνει και το πετάει σε σκουπίδια. Αυτή δεν είχε δει τους αριθμούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και βλέπει μετά τους αριθμούς. Mm. Και βλέπει ότι αυτή η αριθμή είναι που παίζω εγώ 20 χρόνια.
1: Α.
0: Το δελτίο ήταν στα σκουπίδια. Έχουν αδειάσει κάτι απορριμμάτων. Mm. Το πρακτορείο σου λέει. Πού ξέρω εγώ,
1: ξέρω.
0: Το κέρδισε εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει πάει τώρα, ξεκινάει η δικαστήρια, ότι ανθρώπινο λάθος, το μηχάνημα έκανε λάθος. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημα εκείνη τη στιγμή να της πει ότι ναι, κέρδισες.
1: Το είχε παίξει.
0: Ναι, το έχει, υποστηρίζει ότι το έχει παίξει.
1: Και πού είναι το χαρτί το από ακόμα?
0: Το πέταξα σκουπίδια, γιατί το μηχάνημα που πήγε δεν της το έβγαλε ως κερδισμένο δελτίο. Το μηχάνημα.
1: Άσε ρε.
0: Άσε ρε.
1: Έλα τώρα, ρε.
0: Μην με νευριάζεις
1: τώρα.
0: Δεν
1: το έπαιξε, ρε.
0: Εγώ την πιστεύω.
1: Εγώ δεν την πιστεύω.
0: Μισό λεπτό. Και λέει,
1: έλα τώρα,
0: παιδιά,
1: πάντα έτσι γίνεται, Λίνα. Πάντα έτσι γίνεται.
0: Περίμενε να τελειώσω.
1: Όταν δεν το παίξεις θα κερδίσεις.
0: Λοιπόν, το μηχάνημα δεν εντόπισε το κέρδος. Παίρνει την απόδειξη, την πετάει. Πετάει το δελτίο.
1: Θα μας πει η κυρία ότι κάνουν λάθος οι μηχανές.
0: Ναι, έκανε λάθος οι μηχανές. Γιατί απαγορεύεται. Μηχανή είναι.
1: Έχει τον Terminator.
0: Ναι.
1: Θα το έχει ποτέ κανείς.
0: Μπορεί να χαλάσει.
1: Δεν θα το έχει κανείς.
0: Λοιπόν, η κυρία Kath Main τέλος πάντων λέει: παιδιά, εγώ το έχω το δελτίο. Τη λένε: ωραία, φέρ το. Λέει: δεν το έχω. Λέει: γιατί το έχω πετάξει σκουπίδια. Μπείτε στις κάμερες, μπείτε στα μηχανήματα. Μπείτε, λέει: έχει πάει δικαστικά τώρα.
1: Δεν πρόκειται να πάει τίποτα.
0: Και έχει 30 μέρες να αποδείξει. Να δώσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να αποδείξει ότι όντως είχε το δελτίο.
1: Τίποτα. Φράγκο.
0: Μπορεί και να το πάρει, παιδιά.
1: Δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα. Σε 30 μέρες δεν θα είμαστε εδώ.
0: Αν σου τυχαίνει ένα αυτό.
1: Ποιο?
0: Αν σου τύχει αυτό.
1: Πιστεύει τώρα ότι εγώ πάω σε δικαστή στην Ελλάδα και του πω: κύριε δικαστά, να το πέταξε το λαχείο. Δεν μου το αναγνώρισε η μηχανή.
0: Μπες στις κάμερες. Θα σου πω: μπες στις κάμερες και δες που έχω παίξει.
1: Ρε, το λαχείο. Το...
0: Μπες στις κάμερες.
1: Ναι.
0: Μετά μπες στον υπολογιστή να δεις ότι έχω παίξει τα νούμερα αυτά και ναι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτή που το έχω παίξει.
1: Αν το έχει παίξει.
0: Πώς το αποδεικνύει η κοπέλα τώρα αυτό?
1: Αυτό το πώς το αποδεικνύει πρέπει να μπει στις μηχανές. Οι μηχανές θα επιβεβαιώσουν τις μηχανές ή θα τις ακυρώσουν.
0: Ναι, τέλος πάντων, ζητάει το επαθλό της. Θέλει 14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το μπόι τσόι μόι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

Δευτέρα. Είναι ο Αντώνης Ρέμος στον Σφαίρα 102.2 με τη Δευτέρα του εδώ παρέα μέχρι τις 8 και πάμε στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο έχει μια πολύ ωραία καμπάνια. Την είχαμε ξεχωρίσει όλοι. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε λοιπόν την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε στο Viber. Είστε στην κίνηση. Έχει ψηλό αδειάσει η Αθήνα, πιστεύετε? Ένα 5%, 2%. Περίμενα ότι στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή σε φάση που λες, ρε παιδί μου, όπα, ναι, μισό λεπτάκι γιατί δεν μου δουλεύει εδώ. Τέλος πάντων, που λες 13 Ιουλίου. Κι όμως, πέρσι νομίζω ότι ήταν πιο άδεια η Αθήνα από ότι είναι τώρα φέτος. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην έχει του Μαρτίου ή του Απριλίου, αλλά ακόμα καλά κρατάει. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δρομέα, θέλω να σας πω, αν μιλάμε για έπιπλα γραφείου, ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό: Δρομέας. Από το 1979 κατασκευάζει στην Ελλάδα εργονομικά έπιπλα υψηλών προδιαγραφών, με πιστοποίηση στα ποιοφίου. Ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό: Δρομέας. Από το 1979 κατασκευάζει στην Ελλάδα εργονομικά έπιπλα υψηλών

Γεράκι, Σεπτέμβριος. Η αλήθεια είναι, παιδιά, έλεγα στα παιδιά μου ότι δεν έχουν μείνει πολλά Σαββατοκύριακα για να ανοίξουν τα σχολεία. Τώρα, επειδή μπορεί να με ακούνε και παιδάκια, δεν θέλω να γίνω η σπαστικιά της παρέας, αλλά εγώ στα παιδιά μου το λέω. Μην νομίζετε, δηλαδή να σας πω κάτι. Σε δύο εβδομάδες, σε μια μισή εβδομάδα τελειώνει, δύο εβδομάδες ο Ιούλιος και καλή Παναγιά και γεια σας. Δηλαδή, το μισό καλοκαίρι το φάγαμε. Επίσης, να σας πω ότι σε 5,5 μήνες έχουμε 2027. Και αυτό δεν είναι κάτι. Εγώ είμαι τώρα το σπασικλάκι, πάντα ήμουν το σπασικλάκι της παρέας. Που σημαίνει ότι τα σχολεία θέλουν και καινούργια έπιπλα ενδεχομένως, καρέκλες για τα γραφεία, ή μπορεί να θέλετε να κάνετε κάτι καινούργιο στο σπίτι για τα παιδιά, φοιτητικά σπίτια, όλα όλα, δρομέας.gr. Πάμε να ακούσουμε, τι να ακούσουμε τώρα, κάτσε να σκεφτώ. Άνοιξε, μπράβο, άνοιξε. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου από το Σάκη Ρουβά. Για ξεκίνα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 από τα ωραιότερα, τα πιο συγκινητικά, τα πιο ρομαντικά, τα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια του Σάκη Ρουβά στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει δασκαλάσκηση για τη χρήση του επιρρήματος, προφανώς. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν η Ζέτα που είναι κόρη βιομηχάνου. Προχθές στη δεξίωση δοκίμασα τα ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυρά, λέει η Ζέτα. Προφανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποιότητας.
3: Πελούσια.
2: Μπράβο, Ζέτα, λέει η δασκάλα και δίνει το λόγο στον Ερθογρό. Το καλοκαίρι, λέει, πήγαμε κρουαζιέρα με τη μεγάλη μας θαλαμιγό. Προφανώς το μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική μαρίνα μας.
3: Μα τι σχολείο είναι αυτό.
2: Μπράβο, λέει η δασκάλα και αναγκαστικά δίνει το λόγο στο Γιωργάκη. Το καλοκαίρι, λέει, που ήμουν στο χωριό, είδα τη γιαγιά να αρπάζει την εφημερίδα του μπαμπά από το τραπέζι και να τρέχει προς το βουνό. Προφανώς την είχε πιάσει κόψιμο.
3: Ε τώρα, πώς να τη σταθεί στο κέλο,
0: τώρα! 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
15: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
21: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
22: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
22: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
24: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
26: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: Απόφασή σου από το Δήμο Αναστασιάδη στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Αν ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Γιατί τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μια πτήση μακριά από εσένα. Μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Λοιπόν, τώρα Max Stores εδώ, όλα χρειάζονται εξοπλισμό και τα πάντα τα βρίσκεις εκεί. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, καρέκλες, τραπέζια μπαμπού, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά, τα πάντα όλα. Max Stores online, maxstores.gr. Εγώ καλύτερα πιστεύω να πάτε διαζώσεις. Έχει φοβερά πράγματα, θα πάθετε πλάκα, δεν καταλαβαίνετε. Εγώ πήγα πρόσφατα στα Max Stores και δεν ήξερα τι να πρωτοκάνω. Συν ότι τα δοκιμάζεις κιόλας, δηλαδή πας και κάθεσαι στις καρέκλες παραλίας που είναι το ατού μου και τέτοια ανακούφιση είχα χρόνια να πάρω. Τώρα, εδώ πέρα τα Max Stores κάνουν και διαγωνισμό μέσω του Σφαίρα, στο Viber του Σφαίρα, στο 6936101022. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο και γράφοντας Max Stores και το ονοματεπώνυμό σας. Γιατί? Γιατί έχουμε σαν προσανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Stores. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Κάθε Παρασκευή είναι η κλήρωση. Μπορεί αυτή την Παρασκευή η σανίδα να γίνει η δική σου.
0: Και λέω να παίξουμε, γιατί έχουμε δύο δωράκια. Έχουμε Water Fun Water Park και έχουμε και Pizza Fun. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 211-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε.
1: Γεια σας.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
2: Γιώτα.
1: Γιώτα, όπου τηλεφωνείς?
2: Από το δρόμο τώρα.
1: Τέλεια, πού πας, Γιώτα?
0: Έχεις ξαναπαίξει, Γιώτα?
2: Μια φορά, αλλά δεν κέρδισα.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, άδικη. Γιώτα μου, πού θα πας διακοπές?
2: Πορτοχέλη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Όλο τον Αύγουστο.
2: Όλο.
1: Μπράβο, έχετε εξοχικό.
2: Ο μπαμπάς, ναι.
1: Ο μπαμπάς. Ακόμα
0: άρα δικό σου.
1: Ακόμα δεν το έχουν γράψει, ε.
2: Έχω και έναν αδερφό, οπότε δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, ο αδελφός είναι πρωτότοκος ή εσύ?
2: Ο αδερφός μου.
1: Ναι, κρίμα. Πάει το εξοχικό. Πάει το εξοχικό.
0: Εντάξει, μπορώ να το μοιράσουν στη μέση.
1: Α, δεν γίνονται αυτά.
0: Γιατί?
1: Το έχει πάρει ήδη, σου λέω αυτό τώρα.
0: Κάτσε, ρε παιδί, μισό λεπτό.
1: Πόσο είναι ο αδελφός σου?
2: 32.
1: Α,
0: έχει κι άλλο μπαμπάς κάπου?
2: Έχει, ναι, κανονικό εδώ στην Αθήνα.
1: Πάρε εσύ αυτό την πλέμπα. Ό,τι είναι τώρα.
0: Λοιπόν, Γιωτάκι μου, 1, 2, 3 και.
1: Έλα, Γιώτα, εύκολο.
2: Και αντίστροφα, ο χρόνος μετράει.
1: Ναι, ρε Γιώτα.
0: Περίμενε, το τραγούδι πώς λέγεται?
1: Αυτό έτσι λέγεται το τραγούδι.
2: Χωρίς αναπνοή.
0: Και αντίστροφα. Μπράβο σου.
1: Μπράβο, Γιώτα.
0: Μείνε στη γραμμή. Γιώτα.
2: Ναι.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε.
1: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Γιώτας, έχουμε κόμπο από Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο, λεπτή crispy ζύμη. Επιλογές από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ επιλογές από 13 συνταγές. Και μία μακαρονάδα φοβερή, 23 συνταγές για να διαλέξετε εσείς. Εσείς διαλέγετε το κόμπο σας, τι θέλετε. Η πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca είναι το σταθερό. Τα υπόλοιπα τα διαλέγετε εσείς και θα σας έρθει πακετάκι, ωραία και όμορφα, να το φάτε. 6936. 10-102-2, αυτό είναι το τηλέφωνο του Viber και δεν σας ενδιαφέρει, αλλά τότε.
0: Τι λες, παιδάκι μου? 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα, ποιος είσαι, γραμμουλά?
2: Μαρία.
0: Εδώ, την ώρα. Γεια σου, Μαρία. Αέρα.
1: Μαρία, καλά, ο άνθρωπος είναι, μας παίρνει ο διευθυντής μας την ώρα του αέρα. Ούτε αυτός ξέρει ότι είμαστε εδώ. Ούτε αυτός δεν το πιστεύει ότι είμαστε εδώ. Μαρία, πού τηλεφωνείς?
3: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα, πού θα πας διακοπές?
3: Καλαμάτα.
1: Φανταστικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Καλαμάτα. Είσαι από Καλαμάτα, Μαρία?
3: Ναι.
1: Φοβερή η Καλαμάτα.
0: Έχει
1: πολύ...
0: σπίτι δηλαδή εκεί?
3: Ναι.
1: Πολύ
3: ναι.
1: Τυχερή. Να σου πω, είναι η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου από Καλαμάτα?
3: Η μαμά.
1: Αδέλφια έχεις?
3: Ναι, ένα.
1: Μεγαλύτερο ή μικρότερο?
3: Μεγαλύτερο.
0: Ποιος το παίρνει το σπίτι?
1: Ποιος το... Ο μεγάλος, ε.
3: Ορίστε.
1: Το σπίτι, λέω, το έχουν γράψει τον αδελφό σου, ε.
3: Δεν ξέρω, ελπίζω όχι.
1: Στο κρύβουνε. Πάει και η Καλαμάτα, Μαρία, πήγαινε τώρα που μπορείς.
0: Τι γίνεται, όλα θα τα πάρουν οι. Τα... αδερφό ή αδερφή έχεις?
3: Αδερφό.
0: Αδερφό, ε. Εντάξει, ναι. Το δώσω το κορίτσι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, άστο. Πάει, πάει η Καλαμάτα. Δεν πειράζει.
0: 1, 2, 3 και. Πάμε.
3: Αφήνω πίσω. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου. Μισό.
1: Ναι.
3: Το γίνεται.
1: Μπράβο! Δύο στα δύο σήμερα. Χαρίζουμε.
0: Μείνε στη γραμμή. Φιλάκια.
1: Γεια σου, Μαρία.
3: Γεια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
4: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
11: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχει κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Go, go, go, go, go!
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Είναι ο Θοδωρής Φέρης και το είπες. Είδα ένα βίντεο, παιδιά, στο TikTok από τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη που τραγουδούσε. Ο κόσμος το είπες και εκείνος έκλαιγε γιατί ήταν τόσο συγκινητικό. Εδώ και εγώ συγκινήθηκα τόσο πολύ που τραγουδούσαν τόσο δυνατά το τραγούδι του. Που και διάβασα και ένα comment κάτω το βίντεο που λέει: είναι το ύφος I made it, τα κατάφερα. Και ήταν συγκλονιστικό η αγάπη που δείχνει ο κόσμος ο Θοδωρή στο Φέρη. Αν το έχεις δει αυτό το βίντεο, το πώς τραγουδούσαν το είπες.
1: Τίποτα, σκέφτομαι τελικά ότι ό,τι λέω για κάποιον άνθρωπο βγαίνει έτσι πραγματικό.
0: Τι εννοείς?
1: Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια πήγαινα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τότε τον έτρεχε από κοντά, ήταν και ο Σάκης ο Ντάντουλας. Και πήγαινα σε κάτι μαγαζιά που τραγούδιγε ο Θοδωρής. Τώρα με φανταστείς και τέτοια. Και έλεγα στο Σάκη, του λέω, αυτός μια μέρα θα γίνει μεγάλος, να ξέρεις. Δεν το αξίζεται. Ενώ ο Θοδωρής το αξίζει. Και το τραγούδιγε πολύ Ρέμο. Του αρέσει πολύ ο Ρέμος.
0: Και τραγούδιγε Ρέμο.
1: Και του έλεγα και έλεγα και στο προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμουνα, το επισήμενα συνέχεια σε κάτι meeting και τέτοια. Έλεγα, παιδιά, ο Φέρης, ο Φέρης. Και πανταγότσαν πολύ και λέγανε, έλα τώρα μωρέ και α και ουρέ, παιδιά, λέω. Και τώρα που ήρθαμε στο Σφαίρα, Φέρης νούμερο ένα.
0: Και εμείς το είχαμε δει, ρε εσύ, Νικόλα.
1: Και δεν το είπατε, ρε Ελίνα.
0: Το λέγαμε και εμείς, ρε Νικόλα.
1: Σε ποιον?
0: Όλα εσύ τα λες.
1: Εγώ απλά δεν είπα για άλλον καλλιτέχνη, για το Φέρι είπα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λιγάκι. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μπορείς να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στην Novibet και να μπεις στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? www.novibet.gr.
1: Και τώρα, Λίνα Στρο, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου, είναι εδώ μαζί μας. Εξοπλίστε έτσι τον ύπνο σας με ένα καλό στρώμα και κρεβάτι από τη Linea Strom. Τα κρεβάτια της Linea Strom έχουν υφασμάτινη επένδυση και προσαρμόζονται ακριβώς στις ανάγκες και την αισθητική σας, καθώς επιλέγετε το ύφασμα που σας ταιριάζει. Pet friendly, αδιάβροχα, έτσι, αλεκιάστικα, easy clean και πολλά άλλα. Linea Strom, αλεκιάστικα. Δεν λεκιάζομαι. Αλέκιαστα.
0: Γκαρσόν.
1: Ποιος έχει γράψει αναφορά και έχει βάλει τη λέξη αλέκιαστα?
0: Αλέκιαστα.
1: Δεν την έχω διαβάσει 43 χρόνια ποτέ αυτή τη λέξη. Αλέκιαστα. Αλέκιαστα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει η λέξη.
0: Δεν έχει λεκέ.
1: Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Αλλά ποιος έγραψε τη λέξη αλέκιαστα?
0: Λοιπόν, παιδιά, διάβασα ένα θέμα τώρα. Μάλλον το είδα και σε απόσπασμα. Απλά δεν το είχα έτσι αποκωδικοποιήσει πολύ. Υπάρχουν διάφορα podcast στην Αμερική. Μεταξύ των οποίων υπάρχει και το Unfiltered Pride. Πάνε εκεί πέρα και λένε ιστορίες από γάμους. Είναι μια επαγγελματία διοργανώτρια γάμων, η Τζόρτζι Μίτσελ. Ακούς, Νικόλα?
1: Ναι.
0: Και είπε, ρε παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, είχε διάφορες ιστορίες να μοιραστεί μαζί του. Λοιπόν, είχε αναλάβει ένα γάμο, μια νύφη και ένα γαμπρό. Η νύφη, λίγες μέρες πριν το γάμο, πιάνει τον άντρα της να θυλάζει τη μάνα του.
1: Μισό λεπτό, τι είπες? Η νύφη έπιασε τον άντρα της να θυλάζει τη μάνα του.
0: Ναι, πόσο... και ακόμα θύλαζε ο άνθρωπος αυτός.
1: Μπράβο του. Ναι. Μάλιστα. Βυζομπαλιάρης. Τι να πω.
0: Λοιπόν.
1: Τι να πω. Τι να πω, Ιωάννα μου.
0: Θύλαζε, λέει. Ναι. Του λέει, τι είναι αυτό? Λέει, το κάνω.
1: Παράγει. Παράγει γάλα.
0: Όσο κάνεις γενικά, λέει, παράγει.
1: Έτσι, α, ναι.
0: Όταν γεννά, δηλαδή, εγώ όταν γέννησα
1: δηλαδή,
0: τα
1: τώρα,
0: παιδιά
1: πούμε,
0: μου έλεγε.
1: Άμα έρθω εγώ.
0: Μου έλεγε. Θα
1: κάνω,
0: μωρέ.
1: Και κάνω, Ελίνα, θα βγάλεις γάλα.
0: Σταμάτα, κλείστο. Λέω,
1: μάμα,
0: κλείστο, ρε.
1: Εγώ να σε κλείσω.
0: Μα όταν εγώ γέννησα, που μου έλεγε για να κατεβάσεις γάλα, ναι. Πρέπει να, δηλαδή, όσο θυλάζεις
1: ναι.
0: Το παιδί,
1: ναι.
0: Τόσο κατεβάζεις γάλα. Έτσι μου λέγει η μέα μου.
1: Πρέπει να είναι παιδί σου ή οποιοδήποτε θυλάσει. Γιατί σε κάποιους. Κάτσε, ρε παιδί μου, σε κάποιους τους αρέσει να θυλάσει.

0: Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας. Με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και ωραίο καιρό θα έχει και αύριο, 34 βαθμούς. Τετάρτη πάρα πολύ ζέστη, 38 με ηλιοφάνεια και 2 ποφοράκια νοτιάδες. Την Πέμπτη 38-39, σχεδόν 40 με ηλιοφάνεια, το ίδιο και την Παρασκευή. Την Παρασκευή γυρνάει βοριάς, όχι, την Πέμπτη γυρνάει βοριάς, 4 ποφοράκια. Και έχει ο Θεός, παιδιά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Ιούλιος είναι, ότι περιμένουμε ζέστη, περιμένουμε. Γι' αυτό και θα σας πάω στο μπάρι. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Το μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άσε στην άκρη λοιπόν τα θα, τα ίσωστα. Κάτσε να δω, να σκεφτώ λιγάκι. Ετοίμασε λοιπόν τη βαλίτσα σου και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Λοιπόν, θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος του φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Τι γίνεται με τα 5 δευτερολέπτων βίντεο που βγαίνουν στους αγώνες ποδοσφαίρου ή μπάσκετ? Τώρα ψάχνουν μια νέα κοπέλα. Έχει γίνει χαμός, έχει γίνει viral σε χρόνο ρεκόρ στο Νορβηγία, Αγγλία. Μία οπαδός την οποία την έδειξε η κάμερα και όλοι ψάχνουν να τη βρουν. Για το ποια είναι η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, δεν είναι άλλη από τη δημοφιλή Βρετανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγό Μάγια Τζάμα. Και είναι πάρα πολύ, όντως είναι πάρα πολύ όμορφη. Και μιας και μιλάμε για το παγκόσμιο, έβλεπα ρε παιδιά, τη Βικτόρια Μπέκαμ. Έχει γίνει χαμός και με αυτό. Έγινε viral στο Αγγλία, Νορβηγία και εκείνη, γιατί πανηγύρισαν όλοι και εκείνη ήταν απαθής. Δεν ούτε χαμογελούσε, ούτε αντιδρούσε, δεν έκανε τίποτα. Ήταν σύσσωμη η οικογένεια Μπέκαμ, δηλαδή ο Ντέιβιντ, η Βικτόρια και τα τρία παιδιά, εκτός από τον Μπρούκλιν δηλαδή που δεν έχουν σχέσεις, και είχαν πάει στον αγώνα Αγγλία-Νορβηγία για το παγκόσμιο. Την ώρα λοιπόν που πήγαινε καλά και αρχίζει να παίρνει προβάδισμα η Αγγλία, άρχισε να πανηγυρίζουν όλοι. Ο Ντέιβιντ του ούρλιαζε, σήκωνε τα χέρια, τα πόδια. Η Βικτόρια ήταν απαθής, δεν έκανε τίποτα. Και χάζευε στο κινητό της, δεν είχε τον ίδιο ενθουσιασμό, δεν είχε κανένα ενθουσιασμό, είχε το κομωτή της μαζί, τον κολλητό της, και δεν χαμογελούσε καν. Και έχει γίνει viral τώρα γι' αυτό. Μ' ακούς?
1: Τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Α, τα ξέρεις?
1: Ναι, ναι, δεν έκανε, δεν πανηγύρισε. Και ήταν πολύ σημαντικό το γκολ του Μπέλιχαμ. Ήταν λίγο αδιάφορο.
0: Απάντησε ο Ντέιβιντ για το αδιάφορο ύφος της γυναίκας του και είπε ότι είναι, μας χαρίζει αυτό το κλασικό χαμόγελό της η Βικτόρια. Με αφορμή αυτό το θέμα, είδα πρόσφατα ένα TikTok βίντεο μιας κοπέλας, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θέλω να πω λάθος όνομα, η οποία έχει λάβει μηνύματα για το γιατί δεν χαμογελάει στα βίντεό της. Γιατί δεν είναι χαμογελαστή, και έλεγε ότι απλά είμαι ο εαυτός μου, εγώ έτσι είμαι. Δεν θα χαμογελάσω έντονα, δεν θα κάνω υπερβολικές αντιδράσεις. Αυτό που βλέπετε, και προτιμώ να είμαι ο εαυτός μου από το να μην. Δεν θυμάμαι όμως το όνομά του.
1: Το ξέρεις ότι παλιά όταν βγάζανε φωτογραφίες, αυτές τις φωτογραφίες έχεις παρατηρήσει, έχεις πάει σε σπίτια έτσι της γιαγιάς σου ή της προγιαγιάς σου ή να δεις φωτογραφίες των παλιών, έχεις δει φωτογραφίες, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Έχεις παρατηρήσει, έχεις παρατηρήσει ότι δεν γελάνε?
0: Όχι.
1: Δεν γελάνε γιατί παλιά το χαμόγελο ήταν σύμβολο και καλά φτώχειας. Επειδή τότε δεν υπήρχαν οδοντίατροι τα παλιά τα χρόνια και ο κόσμος ήταν πολύ φτωχός και οι περισσότεροι δεν φτιάχναν τα δόντια τους προφανώς, γιατί δεν υπήρχαν οδοντίατροι και αυτό. Στις φωτογραφίες δεν γελούσανε.
0: Για να μην δείξουν τα δόντια.
1: Για να μην δείξουν ότι άμα γελάνε, ναι, άμα είναι σαν τη Μαλάμο από την τέτοια, καταλαβες. Έξω τα δόντια. Από την Ανίτα και δεν χαμογελάγανε. Γιατί ήταν σύμβολο φτώχειας.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι η Βικτόρια έχει το ίδιο θέμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέω ένα ιστορικό γεγονός. Τι να πω, όσο να διδάξω ακόμα πολιτισμό σε αυτήν
0: την εποχή. Άσε
1: μα, τον έχει κατακρεουργήσει η Χαλκιδά.
0: Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο καινούριο. Τι είναι αυτό, ένα χοκορμί. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ολοκένουργιος Νίκος Οικονομόπουλος.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις?
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Απόγευμα Δευτέρας 13 του Ιούλη και τα Max Stores είναι εδώ. Διότι ο καιρός είναι αυτός που ξεκινάνε και οι ζέστες, οι πιο έντονες, οι καλοκαιρινές, οι δυνατές. Τα 38, 40, 41, σε κάποιες περιοχές κάτι μεσημέρια. Τα Max Stores λοιπόν είναι εδώ για να ζήσεις το απόλυτο ξένιο στο καλοκαίρι και να διεκδικήσεις αμέσως τώρα μία σανίδα σαπ. Την Παρασκευή αυτή θα γίνει η κλήρωση για ακόμα μία σανίδα από τα Max Stores και τον Σφαίρα 102.2. Στέλνεις πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102.2. Γράφεις Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις μία σαν προσανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Stores. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι σου και στο maxstores.gr.
12: Τι για το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσείς εξύπνιος, Νόβι Μπετζή το παγκόσμιο. Στο έπακρο έχουμε μητελικούς, νέα προσφορά γνωριμίας, ζήστο και συμμεχτή. Πτώσεις, με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου, με μερικά κλικ. Τι περιμένεις τώρα στην Novibet, novibet.gr.
3: Και βεβαίως φυσικό αέριο και Park Geo Cinema και Park Geo Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, το Σάββατο για τους μικρούς φίλους μας και εκεί με τις αγαπημένες παιδικές ταινίες υπάρχουν και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Πριν ξεκινήσει η προβολή, μπορείς να πας πιο νωρίς για να απολαύσεις και κερασμένο popcorn σε ένα αναπαυτικό lounge χώρο από το φυσικό αέριο και ένα φωτομπούθ για αναμνηστικές φωτογραφίες. Τώρα, για το ποιες είναι οι ταινίες και το πρόγραμμα όλων των προβολών, cinemanights.fysicoaerioevents.gr. Αν μπεις εκεί για να δεις, μπορείς να λάβεις μέρος σε ένα διαγωνισμό για πολύ μεγάλα, ωραία και πλούσια δώρα.
12: Αυτά είναι τα καλά.
3: Αυτά λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Νικόλας Ράπτης.
12: Γιάννης Μπούνιας.
3: Να περάσετε ωραίο το υπόλοιπο της Δευτέρας σας. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά, έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11.
12: Γεια σας.
11: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
0: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθει από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: Σπέρα 102. Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, εμείς κλασικά δεν πάμε πουθενά. Άντε να πάμε για κανένα μπανάκι, για καμιά βουτίτσα, είτε πολύ νωρίς το πρωί, είτε πολύ αργά το βράδυ. Γιατί για το ενδιάμεσο δεν με πολύ βλέπω, να ξέρετε. Αν και να σας πω κάτι, δεν θέλω να αποθαρρύνω εσάς που ουσιαστικά τελειώνετε τις υποχρεώσεις σας και τρέχετε να ετοιμάσετε, ή μάλλον τα έχετε όλα μαζί σας, μια ωραιότατη τσαντούλα, στην οποία υπάρχει ένα μαγιό, μία πετσετούλα, άντε και μία λαξιά για το μετά, μαζί με τις αγιονάρες. Τώρα που είπα σε αγιονάρες, παιδιά, όταν τις πρωτοανακάλυψα, εννοώ για να τις εντάξω στην καθημερινότητα, και δεν μιλάω τώρα για τις απλές, τις κλασικές τις αγιονάρες, μιλάω για κάποιες αγιονάρες οι οποίες είναι λίγο έτσι πιο στυλάτες, πιο περιποιημένες. Είχα τότε έναν πολύ καλό φίλο, Παύλα, συνάδελφο, ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα, με τίποτα όμως, να διανοηθεί ότι κυκλοφορώ με τις αγιονάρες. Τον πείραζε η διχάλα, αυτό ήταν το πρόβλημά του. Το αποτέλεσμα ήταν να μου δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Είχε πει ότι άμα σε ξαναδώ θα σε πατάω μέχρι να τις βγάλεις και να μην τις ξαναβάλεις. Όταν λέω μου δημιούργησε πραγματικά τεράστιο πρόβλημα, με κυνηγούσε. Πηγαίναμε τότε, θυμάμαι, στο γραφείο από νωρίς το πρωί και δεν καταλαβαίνετε τώρα τι ζόρι τραβούσα, επειδή είχε αυτό το κόλλημα. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα, λέω, δεν θες αγιονάρα, δεν θες διχάλα, θα βάλω ωραιότατο άλλο ανοιχτό παπουτσάκι. Το πρόβλημά του λοιπόν συνειδητοποιήσαμε μετά ότι ήταν γενικότερο το ανοιχτό παπούτσι σε χώρο εργασίας. Υποτίθεται ότι υπάρχει, δεν θα σου πω πρωτόκολλο, αλλά ναι, πρέπει οι εμφανίσεις, ιδίως όταν είσαι σε κάποια εταιρεία, σε κάποιο γραφείο, είναι λίγο πιο προσεγμένες. Έλα όμως που κάποιες εταιρείες, κάποιες επιχειρήσεις έχουν και λίγο ένα πιο ανάλαφρο χαρακτήρα. Είχαμε βρει, σας λέω, μεγάλο μπελά. Και δεν ήμουν μόνο εγώ. Εγώ το ξεκίνησα, αλλά μετά ακολούθησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι που είχαν σοβαρό θέμα. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο συγκεκριμένος, γιατί ήταν και σε ένα post έτσι λίγο πιο πάνω από εμάς, έβγαλε ανακοίνωση ότι απαγορεύεται η είσοδος με παπούτσι ανοιχτό. Βρε, ούτε ξόφτερνο να ήταν, και ας ήταν κλειστό από μπροστά. Δεν καταλαβαίνετε τώρα τι τραβήξαμε. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, χρόνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Παρέα εδώ στον Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 11. Δεν πάω πουθενά. Εντάξει, και θα κάνω και τα χατήρια, θα δώσω και δώρα. Θα έχουμε πολύ όμορφα πράγματα εδώ. Αρκεί να αντέξετε να μείνετε και να μου κρατήσετε, εννοώ, παρέα. Όσο για το βραδινό μπανάκι που είπα στην αρχή, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Ακόμα και αν δεν πας διακοπές, τουλάχιστον να πας να κολυμπήσεις. Ακόμα και όταν έχει πέσει το σκοτάδι για τα καλά. Προς το παρόν είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτή η ώρα, βασικά, να ξέρετε ότι είναι η καλύτερη, η πιο λατρεμένη μου ώρα από όλες τις υπόλοιπες. Πέρα από την πρωινή που όταν βγαίνει ο ήλιος θέλω ιδανικά να είμαι μέσα στη θάλασσα, την ώρα της Ανατολής. Αλλά και την ώρα της Δύσης του Ηλίου είναι επίσης ενεργειακά πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα το οποίο βιώνεις όταν είσαι μέσα στη θάλασσα. Καλή μας διασκέδαση. Καλή μας απόλαυση. Παρέα πάντα με τη Love & Rose, εννοείται, στο πλευρό μου, στην επιδερμίδα μου και στην καρδιά μου πάνω απ' όλα, γιατί την αγαπώ αυτή την εταιρεία.

που έχω στους καπετάνιους, βασικά στους ανθρώπους που είναι πάνω σε ένα καράβι, σε όποιο πόστο κι αν είναι. Είναι γνωστή. Εντάξει, και γι' αυτό το λόγο κιόλας έβαλα το χεράκι μου για αυτό το τραγούδι για τον καπετάνιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχω πει σε προηγούμενη ζωή κάτι έκανα κι εγώ στη θάλασσα. Δεν ξέρω πού ακριβώς, αλλά κάτι έκανα. Λοιπόν, αυτό που κάνει στη θάλασσά μας και στο Αιγαίο μας συγκεκριμένα η Sea Jets είναι μοναδικό. Έχω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Και η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα πας, ας πούμε, στην Άνδρο σε μία ώρα και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 28,70. Πας στην Τίνο σε 2 ώρες με τα ίδια χρήματα, και στη Μύκονο και στην Πάρο και στην Άξο. Πας γρήγορα. Και επίσης να σου πω ότι το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Το καταλαβαίνεις αυτό? Μιλάμε για το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, σίγουρα θες Sea Jets. Αν μου στείλεις λοιπόν τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, γράφοντας τη λέξη Sea Jets, Sea, θάλασσα, Jets, έτσι, και γράψεις και το ονοματεπώνυμό σου και το στείλεις στο 693-610-1022, να ξέρεις ότι έχεις αυτόματα, δηλαδή θα κληρώσω εγώ σήμερα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής, ξαναλέω, προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Τι πιο ωραίο. Όλη αυτή την εβδομάδα καταλαβαίνεις ότι θα γίνει χαμός. Στα καλύτερα που έλκονται, εξαιρετικά αφιερωμένο μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, βασικά σας το εύχομαι αυτό.

Βρε και πώς να κοιμηθώ τώρα, αφού δεν μπορώ να κοιμηθώ, αφού σκέφτομαι σένα και, και υποφέρω. Όταν τέλος πάντων κάποιος, μπορεί και εσύ δηλαδή που με ακούς, δεν μπορείς με τίποτα να ηρεμήσεις, γιατί από εκεί ξεκινάει τώρα όλο το θέμα. Δεν είσαι ήρεμη, ήρεμος, γι' αυτό δεν μπορείς κιόλας να κοιμηθείς. Εντάξει, γιατί προφανώς σε προβληματίζουν πράγματα τις περισσότερες φορές. Νομίζω ότι ο λόγος αϋπνίας είναι για τα ερωτικά. Ναι, δηλαδή ότι εκεί βασανιζόμαστε. Θα μου πεις τώρα, Ριζιράνια, εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε και εσύ ποια ερωτικά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με αυτά, δηλαδή θεωρούν ότι αυτά μπορούν να τα διαχειριστούν, ότι είναι ευκολάκια, και ότι τα επαγγελματικά, γενικά θέματα ζωής είναι αυτά τα οποία ενδεχομένως να τους κρατάνε ξύπνιους και όχι τόσο ήρεμους. Εγώ τώρα θα πιάσω το ενδεχόμενο το ερωτικό. Ο ύπνος χάνεται λοιπόν γιατί η καρδιά δεν ησυχάζει. Γιατί σκέφτεσαι κάποιον, μια ανάμνηση, μια προσμονή, μια απάντηση που περιμένεις και δεν έχει έρθει. Όλα αυτά αρκούν, πιστεύω, για να κρατηθούν τα ματάκια ανοιχτά μέχρι το ξημέρωμα. Δεν έχει να κάνει τώρα το μυαλό, δεν μπορείς να το τι θα σέψεις αυτό το πράγμα. Η καρδιά προσπαθεί να βάλει σε μια τάξη όλα όσα νιώθει. Και εγώ θα σου πω κάπου εδώ ότι okay, μπορεί να είναι αυτή η βραδιά, να ήταν η χθεσινή, η προχθεσινή, αλλά όσες νύχτες κι αν είναι, δεν θα κρατήσει αυτό για πάντα. Και ό,τι είναι αληθινό, να ξέρεις ότι βρίσκει το δρόμο του. Και ό,τι δεν είναι, κάποια στιγμή γίνεται απλώς ένα μάθημα το οποίο τι σε κάνει έτσι πιο δυνατό, πιο όριμο στην αγάπη. Μέχρι τότε κράτα την πίστη σου. Και οι πιο όμορφες ιστορίες, να ξέρεις, δεν γράφονται πάντα εύκολα. Αξίζουν την αναμονή. Δηλαδή άλλη είναι η γλύκα τώρα. Άλλη γλύκα είναι άμα έχεις περάσει τόσα. Άμα σου έχει έρθει εύκολο στο πιάτο. Δεν είναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή από τη μία εγώ χαίρομαι κιόλας. Όταν κάτι καθυστέρει, νιώθω ότι κάπως ενώ οριμάζει και μέσα μου. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό το πράγμα που λες, Ρεσυράνια, πας με τα καλά σου. Τι να πω τώρα, αυτό σημαίνει σε μένα, έτσι λειτουργεί σε μένα. Σε κάποιον άλλον, εγώ σου είπα, έχει πίστη και όλα θα πάνε καλά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει. Να σε πάω, πού θες να σε πάω? Θες να σε πάω στο Αιγαίο? Να σε πάω στη Σαντορίνη, που θα πάω και εγώ την Πέμπτη, μήπως έρθεις μαζί μου? Καταρχήν, για να κερδίσεις τα εισιτήρια, να διεκδικείς τα διπλά ακτοπλοϊκά, που όλη αυτή την εβδομάδα με πολύ αγάπη, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets, η αγαπημένη μας SeaJets, με την οποία φτάνουμε, δηλαδή με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίζεις πολύ από το καλοκαίρι, όπου και αν επιλέξεις να πας. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Στέλνεις μήνυμα, γράφεις SeaJets, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Εγώ λοιπόν που σου είπα ότι θα πάω στη Σαντορίνη, αν πάρεις ή πρωινό ή απογευματινό δρομολόγιο, 5 ωρίτσες, δεν τις καταλαβαίνεις. Να ξέρεις ότι το καράβι είναι η καλύτερη μου ευκαιρία για να διαβάσω βιβλίο το καλοκαίρι. Αυτό το πράγμα, να ταξιδεύω με καράβι και άνετα κιόλας έτσι, και να έχω τη δυνατότητα λίγο να απομονωθώ. Να σου το πω και διαφορετικά. Εγώ τις περισσότερες φορές το κλείνω το κινητό. Έχω, δεν έχω σήμα. Το κλείνω, δηλαδή το βάζω εκεί, να μην με ενοχλείτε, γιατί θέλω να το απολαύσω. Κοιτάω έτσι λίγο και από τους προορισμούς που περνάς. Χαζεύω, μπορεί να βγω έτσι λίγο να, στις στάσεις που κάνει, λίγο να πάρω αέρα από κάθε λιμάνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, βέβαια με τη SeaJets να σας πω ότι πας Δυτικές Κυκλάδες, πολλαπλά δρομολόγια. Τώρα μιλάμε για πόσοι προορισμοί, κάτσε λίγο, πόσα δρομολόγια, 50 προορισμοί του Αιγαίου, και είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως, τι να λέμε τώρα. Άρα συνεχίζει το διαγωνισμός, γιατί δεν θέλω να το χάσετε αυτό, για τα διπλά ακτοπλοϊκά προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου ταξιδεύει η SeaJets. Ωραιότατο κάθε μέρα, και αύριο και μεθαύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ποιος τη χάρη σας. Άρα

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
2: Και τι του είπες?
1: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
0: 6 με 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό

0: ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πει. Σκηνοθεσία Στέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου
6: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Στα Viber 6936 10 102.

Λοιπόν, επειδή εμείς επιμένουμε πάρα πολύ ελληνικά για τις διακοπές τις καλοκαιρινές, και άμα ακούσω τώρα κανέναν ή άμα ακούω κατά καιρούς ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να φεύγουν εκτός, άλλο να κάνεις ένα διήμερο ταξιδάκι ή να πας σε μια αγαπημένη σου πόλη που μπορεί να είναι κάπου στην Ιταλία ή ξέρω εγώ στο Παρίσι, αν και νομίζω ότι το Παρίσι αυτή την εποχή δεν ενδείκνεται και λόγω ζέστης, αλλά και είναι ένας προορισμός που θέλει λίγο το χειμώνα του, νομίζω. Έχω αυτή την αίσθηση. Αν και το να βρεθείς εκεί στον πύργο του Άιφελ και να ράξεις απογευματινή ώρα στον καζόν τύπου πικνίκ, καταλαβαίνεις πως το λέω, όχι κανονικό πικνίκ, επειδή το έχω κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια, ήταν μοναδική εμπειρία. Βέβαια είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά ήταν είναι μια εικόνα δική μου από το Παρίσι που δεν μπορώ να την ξεχάσω. Όπως και αυτές οι ατελείωτες ώρες να πίνω καφέ, μετά να το γυρνάω στα κρασιά στη Μονμάρτη, βλέποντας εκεί τους ζωγράφους. Όλο αυτό το σκηνικό στο Παρίσι είναι λατρεμένο. Λοιπόν, άκουμε τώρα, επιμένω ελληνικά και θα σε βάλω στο αυτοκίνητο να σε πάω βόλτα στο Πήλιο. 4-5 μερούλες. Δηλαδή, καλά, το Πήλιο βέβαια ενδείκνεται και για το χειμώνα, αλλά κάποιοι που νομίζουν ότι είναι αποκλειστικά χειμερινός προορισμός κάνουν λάθος. Είναι ολοκληρωμένος καλοκαιρινός προορισμός για την Ελλάδα μας, και συνδυάζει και το πράσινο, έχει πολύ παραδοσιακά χωριά, κάτι παραλίες μαγικές. Τώρα τι, δηλαδή, Μυλοπόταμος, ίσως από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας. Φακίστρα, μικρή, εξωτική και πιο απομονωμένη. Άγιοι Σαράντα, τεράστια μουδιά, γαλαζοπράσινα νερά. Παπά Νερό, Λιμιώνας. Δηλαδή, τι θες τώρα, πού θες να μείνεις, να μείνεις Νταμούχαρη, μικρό γραφικό λιμανάκι, θες να μείνεις Πορταριά ή Μακρινίτσα. Γιατί εκεί πας και κάνεις και την απογευματινή σου βόλτα, έχεις και θέα το Βόλο. Θες να μείνεις στην Τζαγκαράδα, στις Μιλιές, πού θες, στον Κισό? Ο Κισός μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα ήσυχο χωριουδάκι με πάρα πολύ όμορφη πλατεία. Και τι θες να φάμε εκεί? Να φάμε σπετζοφάι, να φάμε τσιτσίραυλα. Τώρα δεν θυμάμαι πότε είναι η εποχή τους από αυτά, από τα τσιτσίραυλα. Ναι, καλά, σίγουρα θα φας καμιά πίτα παραδοσιακή, γλυκά του κουταλιού άπειρα. Και εννοείται ότι θα ξεκινήσεις εκεί γύρω στις 12 η ώρα, τσιπουράκια με μεζέ. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Τι έχω πάθει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το Πήλιο, το οποίο είναι γνωστό στην ελληνική μυθολογία τώρα, έτσι, ως το βουνό των Κεντάβρων. Έλα λίγο να σου μιλήσω, να στα πω, γιατί και εγώ μην νομίζεις. Έχω ένα application στο κινητό που ουσιαστικά μέσα σε αυτό υπάρχουν διάφορες ιστορίες ύπνου, που μέσα σε μία από αυτές τις ιστορίες του ύπνου είναι και το βουνό των Κεντάβρων. Εντάξει, θέλω να σου πω, σου περιγράφει και μαθαίνεις. Λίγο πριν κοιμηθείς μπαίνει η πληροφορία, ρε παιδάκι μου, εκεί μου αποτυπώθηκε εμένα όλο αυτό, να ξέρεις. Δεν το θυμάμαι από μικρή, ούτε καν. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, στις πυκνές πλαγιές του ζούσαν οι κένταυροι. Θα θυμάστε αυτά τα μυθικά τα πλάσματα με το σώμα μισό ανθρώπου και μισό αλόγου. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο Χείρον. Ο Χείρον ήταν ο σοφότερος και ο ευγενέστερος, συγγνώμη, όλων. Ο Χείρον δεν ήταν καταρχήν πολεμοχαρής, όπως οι υπόλοιποι κένταυροι. Τι ήταν? Ήταν δάσκαλος της ιατρικής, της μουσικής, της τοξοβολίας και της φιλοσοφίας. Και στη σπηλιά του στο Πήλιο δίδαξε μερικούς από τους μεγαλύτερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, όπως δίδαξε τον Αχιλλέα, δίδαξε τον Ιάσωνα, δίδαξε τον Ασκληπιό και δίδαξε και τον Ακταίον. Και επίσης να σας πω ότι εννοείται συνδέεται με την εκστρατεία των αργών αυτών, καθώς σύμφωνα με την παράδοση από τα δάση που προήλθε, από τα δάση ενώ του Πηλίου προήλθε η ξυλία για την κατασκευή του αργού στο πλοίο του Ιάσωνα, ο οποίος, ξαναλέω, είχε εκπαιδευτεί στη σπηλιά του Χείρον. Ακόμη και σήμερα, τώρα που μιλάμε, περπατώντας τα πέτρινα μονοπάτια μέσα στα δάση, έχει πάρα πολλές οξιές, καστανιές, πολλά πλατάνια. Είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβεις γιατί οι αρχαίοι Έλληνες επέλεξαν το Πήλιο ως τόπο κατοικίας των Κεντάβρων. Αν
σηκωθείς πολύ πρωί ακόμη και το καλοκαίρι, έχει μια ομίχλη, γιατί είναι και οι πηγές, κατάλαβες, οπότε αν έχει προηγηθεί και ζεστή ημέρα, όλο αυτό, δημιουργείται λοιπόν μια ομίχλη, σε συνδυασμό με την άγρια φύση, μια... Η ατμόσφαιρα είναι λες και έχει βγει μέσα από κάποια ιστορία που πραγματικά ούτως ή άλλως συνδέεται με τη μυθολογία, οπότε είναι σαν να είναι βγαλμένη από μύθο. Τι να λέμε τώρα, το αγαπώ πάρα πολύ το Πήλιο. Όταν ήμουν μικρή έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω ένα σπίτι, βασικά όχι εξοχικό, μόνιμη κατοικία. Αλλά μετά με κέρδισε, βλέπεις το διακοπτό. Εντάξει. Και εδώ έχουμε θέα. Ανεβαίνεις λίγο στην τράπεζα, πας λίγο στο Πλάτανο, υπέροχα και αυτά τα δύο χωριουδάκια, και έχεις τρομερή θέα, σαν να είσαι και εκεί στο Δερβαίνι που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, καταπληκτικά. Βασικά όπου και να πας, πρέπει να έχεις ανθρώπους που αγαπάς, εντάξει. Όπου και να είσαι, και στην Αθήνα να είσαι, και στη Θεσσαλονίκη να είσαι, και στην Πάτρα να είσαι. Γενικά θεωρώ ότι όπου και να είσαι θα πρέπει να περιτριγυρίσεις από ανθρώπους που αγαπάς. Και άμα και, λέω τώρα, άμα περιτριγυρίσεις και από ανθρώπους που έχουν ωραία φωνή και σου λένε και ωραία τραγούδια, σου κάνουν και καμιά καντάδα, είναι και ρομαντική, ακόμη καλύτερα. Να υποδεχτώ την καντάδα του Απών που ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ. Τώρα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα, νομίζω ότι στα Επτάνησα γενικότερα είναι μέρη που μπορείς να ακούσεις ή να συναντήσεις την παράδοση των καντάδων. Εντάξει, και στη Σύρο και στο Ναύπλιο και στην Πάτρα, η Πάτρα έχει επτανησιακές επιρροές και χοροδιακές εκδηλώσεις, αλλά γενικά στον Ναύπλιο, ας πούμε, διοργανώνονται βραδιές καντάδας. Μαγικό τώρα, τι να σου λέω. Αυτά αφήνω το να πω, γιατί με πιάσε πάλι πολύ λογία, και έρχεται Απών, Μέλισσες, τέλεια, νερό, σούσουρο, χαμός θα γίνει. Σφαίρα 102,2, σε αφήνω να τα απολαύσεις όλα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
2: Ωραίο!
1: Σ' αρέσει?
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ιρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Τι μπάνιο.
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
6: Τι μπάνιο!
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
16: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
15: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
16: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
15: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε κιόλας.
15: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
17: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: καν με νοιάζει. Ενώ και να μην νοιάζει και σένα. Να μην σε νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Τι λέει, βασικά ο κόσμος που δεν σε ενδιαφέρει. Από την άλλη θα μου πεις και ο κόσμος που με ενδιαφέρει, ρε Σιράνια, άμα λέει πράγματα τα οποία δεν τα θέλω. Τέλος πάντων, είπαμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα πούν οι άλλοι, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε πόση δύναμη θα δώσουμε στα λόγια τους. Κατάλαβες? Να μην σε νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα κρίνει τις επιλογές σου χωρίς να έχει ζήσει, εννοείται, ούτε μία μέρα στη δική σου τη θέση. Οπότε εσύ και εγώ και όλοι τι πρέπει να κάνουμε? Να ζήσουμε όπως εμείς θέλουμε, όπως εμείς γουστάρουμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι και ακούγεται κάπως. Να αγαπήσουμε όποιον θέλουμε, με όποιο τρόπο θέλουμε. Να ονειρευτούμε χωρίς να φοβόμαστε και να προχωράμε με καθαρή συνείδηση. Γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να τη ζει σύμφωνα με το τι περιμένει και τι θέλει ο ένας και ο άλλος, με τις προσδοκίες των άλλων. Ακόμα και τις ίδιες μας τις οικογένειες. Ξέρεις πόσα λάθη έχουν συμβεί από ανθρώπους που λένε: Α, οκ, είναι το παιδί μου, θέλει να σπουδάσει αυτό που έκανα εγώ, γιατί εγώ το έκανα αυτό για να του δώσω χώρο μετά. Ναι, αλλά εσύ το έκανες εσύ επειδή το αγαπούσες, το παιδί σου το αγαπάει. Ή τέλος πάντων, γενικά, άμα δεν κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν πρόκειται να πετύχεις. Ή και να πετύχεις στην αρχή, που θα έχεις πετύχει με το ζόρι, μετά θα σου βγει και θα τα παρατήσεις όλα και μετά να τρέξουμε τώρα να το διορθώσουμε όλο αυτό το πράγμα. Μετά θα πάθουμε ζημιά όλοι μαζί, κατάλαβες? Στο τέλος, δεν μετράει ποιος έκρινε. Μετράει αν έμεινες αληθινός απέναντι στον εαυτό σου. Εντάξει, αυτά είχα να πω. Τώρα, το τι θα πεις εσύ και τι θα πούν οι άλλοι, σου αφαιρώνω το τραγούδι που αποκολουθεί, γιατί εγώ ζω στον κόσμο το δικό μου. Όλος ο πρόλογος για αυτό το τραγούδι έγινε.
1: Δεν νοιάζομαι ο κόσμος που πήγε.

Γιώργος Κακοσέως. Αυτό το αγόρι, το γλυκό με αυτή την πολύ έτσι ιδιαίτερα γλυκιά τρυφερή φωνή του. Και ισανότερα, έβλεπα και κάτι βιντεάκια που μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει ο Γιώργος όταν έτσι εκφράζεται και έχει ντρέπεται κιόλας, οπότε αυτός ο συνδυασμός εμένα με ξετρελαίνει, να ξέρετε. Και δεν το λέω γενικά στους ανθρώπους οι οποίοι είναι ουσιαστικά ντροπαλοί από τη φύση τους και μπαίνουν στη διαδικασία να είναι λίγο, ενώ προσεξε, αυτοί που είναι ντροπαλοί με τον κόσμο τον πολύ, με τους δικούς τους ανθρώπους είναι... Κάνουν τα πάντα ρε παιδάκι μου, μπορεί να είναι και η ψυχή της παρέας. Ο Γιώργος έχω αυτή την αίσθηση ότι είναι ένα πλάσμα που με τους δικούς του είναι έξω καρδιά, αλλά με τους υπόλοιπους ότι θέλει λίγο χρόνο. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύ έτσι, είναι πολύ τρυφερό και γλυκό να το βλέπω και να το συναντάω. Αφήνω τον Γιώργο λοιπόν και πάω σε ένα κορίτσι που είναι το Ξωτίνα. Αχ, γεια σου ρε Μαριάννα. Μαριάννα Παπαμακαρίου. Τι του λες και τι σου λέει, τι να σου λέω εγώ τώρα για τη Μαριάννα που κάναμε μια εκπομπαρά και είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, να μπείτε να την δείτε. Και καπάκι μετά θα αποδεχτώ και το φτές, άλλη τραγουδάρα με τον Δήμο Αναστασιάδη από την παρέα που κάναμε. Έρχεται μετά και Νίκος Οικονομόπουλος, ενοχο κορμί, η Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες, γι' αυτό κάνεις την άκρη έτσι, μην πλησιάζεις καν. Τι του λες και τι σου λέει, τι σου λέω εγώ τόση ώρα, Ράνια Κωστάκη, Σφαίρα 102,2. Βασικά θέλω να μην σου λέω και τόσα πολλά, να μην σε ζαλίζω γιατί ξέρω ότι έχεις τα δικά σου. Θέλω να ακούς αυτά που αγαπάς. Και αν μείνεις εδώ αυτό θα γίνει, στο υπόσχομαι.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Τη απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Τζοχάνα, για

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αλήθεια τώρα. Έλενα Παπαρίζου, αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, όταν το πρώτο άκουσα είπα, εδώ είμαστε. Μπράβο ρε Έλενα. Καταρχήν έχει γίνει ένα κουκλάκι, όχι ότι δεν ήταν, αλλά τώρα νιώθω ότι είναι, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα μαλλιά της, έτσι πως τα έκανε τα πλεξουδάκια. Σε φάση ότι ζηλεύω και ότι θέλω να πάω να κάνω κι εγώ πλεξουδάκια φέτος το καλοκαίρι. Με πιάσει καμιά τρέλα από το κοντό το μαλλί, να με δεις ξαφνικά με πλεξουδάκια μέχρι τη μέση. Δεν νομίζω, δεν θα αντέξω πάνω από μία μέρα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ που λούζω τα μαλλιά μου δύο φορές την ημέρα, όχι ότι είναι σωστό, κακό είναι αυτό, εντελώς άκυρο, αλλά θέλω να σου πω, μ' αρέσει να τα βλέπω σε άλλους, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή, ρε παιδάκι, μέσα μου φύγει το άχτι. Ας τα κρατήσουν και μια μέρα. Θα μου πεις τώρα, καθίσεις πόσες ώρες να στα φτιάχνουν και να τα κρατήσεις μια μέρα. Τέλος πάντων, τρέλα στο κεφάλι. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, δεν ξέρω. Εντάξει, το νου σου, γιατί έρχονται τα τραγούδια της παρέας σε λίγο μετά τις καμπάνες. Και μετά το επίσημο ναι, ρε παιδάκι μου.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
3: Αλήθεια, ξεκίνησε.
4: Καλή αρχή.
2: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Μπράβο.
2: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
3: Ναι.
2: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
5: Μάλιστα.
1: Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Δευτερούλα. Πόσο του μήνα, κάτσε λίγο, 13, Δευτέρα και 13, όχι Τρίτη και 13, το γλιτώσαμε. Σφαίρα 102,2, να είστε καλά την αγάπη μου, καλή συνέχεια, το νου σας να έχετε. Και εμείς θα τα πούμε να είμαστε καλά αύριο στις 8 και πάλι, παρέα με τη Lavie & Rose, εννοείται πάντα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, στην επιδερμίδα μου. Μ' αρέσει να πασαλεύω όλη την ώρα με τα προϊόντα της Lavie & Rose. Να μπείτε και στο site, να πάτε σε ένα κατάστημα της Lavie & Rose, να τα δείτε όλα από κοντά, γιατί αν δεν κάνετε και τη δοκιμή σας, αν δεν πάρετε και τα δειγματάκια σας να δείτε τι σας ταιριάζει, για να ξέρετε να αποφασίσετε όπως πρέπει. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ, Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Εντάξει. Είπαμε να είμαστε καλά αύριο, να είμαστε εδώ στις θέσεις μας.
1: Για δώστε λίγο χέρια, παρακαλώ.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τζοχάνα, για λέει.

0: Γεωργέ. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102. 11 με 12.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
8: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
10: Και νιώθω. Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
12: Να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

μουσική.

0: να μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα Viber 6936 10122.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: να μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και